0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Α, τι είναι η ζωή, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι το σημείο J, τι είναι 500 ευρώ τα 4 λεπτά και γιατί διάολο οι απαντήσεις και για τα 4 αυτά είναι στο ίδιο σημείο. Α, Παρασκευή και κάνει νύστα, κιου κιου κιου.

0: τώρα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή που ανέδειξε, που αναδεικνύει και θα αναδεικνύει.
1: Τηγανιτό ή φραπουτσίνο?
2: Ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, ακούγεσαι καλά, ακούγεσαι σταθερά, over τώρα, over.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις του Κάλχα στις 8 με την Τζορτζίνα Τηγανορόγη. Αναστάτωση στην αγορά προφυλακτικών μετά από ανακάλυψη μικροπλαστικών σε συσκευασία με γεύση σοκολάτα Πιρέλι. Αποσύρεται ολόκληρη παρτίδα extra large συσκευασιών από την αγορά, ενώ υπάρχουν υπόνοιες από την Επιτροπή Ανταγωνισμού πως απλά έμεναν απούλητες. Το προσωρινό κενό θα καλυφθεί από σακουλάκια σάνιτας μαναβικής που μυρίζουν μπρόκολο πολυκερισμένο, με το κεντρικό σύνθημα του μάρκετινγκ να είναι «Το σεξ είναι υγεία, βάλε λίγη πρωτεΐνη στο στόμα σου». Φρίκι στη Νότια Καρολίνα. Αλαφιασμένο πλήθος ξεχύθηκε στους δρόμους μετά την διαρροή πληροφοριών ότι το όνομα της πολιτείας τους εμείς το βάζουμε σε ρύζι στο γαμοπύλαφο. Πηγές του Υπουργείου ανέβλησαν πως το χαλαρό διπλωματικό μας σώμα έχει αναλάβει να πείσει τους κατοίκους για μια πολιτισμική γαστριμαρική ανταλλαγή. Δηλαδή πως η Ελλάδα είναι διατεθειμένη να τους επιτρέπει να βάζουν σούρμενα στο μπέργκερ τους. Σοκαριστικές εικόνες από κηδεία στο νεκροταφείο της Κατεχάκη. Νεκροφόρα έμεινε από βενζίνη στην ανηφόρα και ο νεκρός μαζί με την νεκρή κατέβηκε να σπρώξει, ενώ ο οδηγός δεν είχε βάλει το κυβότιο ταχυτήτων στην προαναφερθήσα δεύτερη. Συνελήφθησαν ο νεκροθάφτης, τρεις τυχαίοι με μαύρα κουστούμια και ένας man in black που κυνηγούσε έναν εξωγήινο με πλοκάμια και ουζοπότηρο. Η νεκρή τελικά περπάτησε έως τον τάφο μονάχιτζη. Αποκλειστικές εικόνες. Τι είναι ο άνθρωπος, να ζήσετε, να τον θυμόσαστε. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ πολύ λίγο ξεκινάει ο τηγανιτός Φραπουτσίνο.
1: Γαμώτο. Είναι πρωί και πρέπει να ξυπνήσετε. Τώρα βρήκατε. Άντε ξυπνήστε.
2: Αυτός είναι Φραπουτσίνος. Ο γαμώτο το νερό ήπια. Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε ζύο, θα έχει το γάλα ρε πω.
4: Ευχαριστώ.
0: Μα παρακαλώ.
2: Τηγανιτό Φραπουτσίνο.
0: Ναι, η εκπομπή που θα ξεκινήσει για μία ακόμα φορά με το χαλί σπάσιμο εφηβικής φωνής. Πού είναι οι κάλτσες ρε μαμά? Πού είναι οι κάλτσες? Της φοράς. Α, οκ. Το χαλί. 3, 2, 1, go! Ό,τι κέφι είναι αυτό, ό,τι ενθουσιασμός είναι αυτός, ό,τι Παρασκευή, να με το συμπάθειο σας έχει έρθει μες στη μούρη. Επιτέλους περιμέναμε όλη την εβδομάδα για να έρθει η Παρασκευή. Εν τω μεταξύ, το όνομα της οποίας παραπέμπει σε μια προετοιμασία. Το Παρασκευή αυτό σημαίνει. Για ποιο λόγο ετοιμαζόμαστε? Δηλαδή, τι, ότι θα είστε χαρούμενοι το Σαββατοκύριακο ξαφνικά? Guess what? Πήγα δύο μέρες μετά, στο βράδυ της Κυριακής, για να στεναχωρηθείτε και πάλι και έτσι να βγαίνετε να βάζετε χαρούμενες φατσούλες στο Facebook και να κάνετε παραπάνω κατανάλωση αντικαταθλιπτικών, όπως πρέπει να γίνετε. Αλλά όπως και αν έχει, είναι Παρασκευή πρωί. Έχουμε το σχολικό εκείνο το σύνδρομο. Πήγε Παρασκευή, τέρμα. Τι μας νοιάζει και τον Καραγκιόζη? Βγάλτε μια κόλλα χαρτί. Να ρε. Ούχου Softex. Τι θέρε Καραγκιόζη? Αν εφτουχή λέει ούτε με τρία ψή, τότε γιατί μπρόκολο? Εδώ θέλουμε να πάει το τρίτο διάλειμμα, να φασώσουμε, να πούμε τις συμμαθήτριες τις βρύσες. Τι μας λες τώρα? Χι συν τέσσερα. Δηλαδή σε αυτή την ηλικία τι τέσσερα ρε? Το τέσσερα είναι το ελάχιστο. Βάλαμε τον άγνωστο μαζί με το και της πρόσθεσης σε μία λέξη. Τέλος πάντων, όπως και αν είναι, ήρθε η μέρα που είμαστε στο άντε πόρτας του Σαββατοκύριακου. Περιμένουμε αυτές τις δύο μέρες που θα έρθουν μπροστά για να μην προλάβουμε να κάνουμε όλα όσα είχαμε κανονίσει όλη την εβδομάδα να κάνουμε και ξαφνικά είμαστε χαρούμενοι. Να, τι ωραίο περνάμε. Κοίτα, τόσο είναι 20 πόντι. Ακούγονται περισσότερα γέλια αυτή την περίπτωση. Αλλά τέλος πάντων, σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ που είστε. Ναι. Όχι σάμα τη, άμα πάτε παραπέρα, μεταμορφώνεστε σε τσολιά. Καθώ. Μία. Α, με απόστροφο. Εδώ που είσαστε. Εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό, το τελευταίο της εργασά ημις εβδομάδας. Πάμε να δούμε πως μπορούμε να πεταχτούμε από το κρεβάτι. Πρώτον, σαν νίντζα, πως κάνει ο νίντζα? Κάνει. Τι καταπληκτικός ήχος. Και είμαι και μόνος μου. Λίγο να κάνει να ξαστοχίσεις, να πούμε, να σου μπλαβιάσει κανένα νύχι. Είναι πρόβλημα αυτό. Αν δεν μπορείτε τώρα να πεταχτείτε σαν νίντζα από το κρεβάτι, τότε δοκιμάζουμε να πεταχτείτε σαν ελαττήριο από το κρεβάτι. Και πως κάνει το ελαττήριο? Το ελαττήριο κάνει πάντοτε τσανιανιανια. Έχει αναλόγως το που σας μπήκε η ιδέα αυτή να πεταχτείτε, αυτό εννοώ, από το κρεβάτι σας. Από τότε που ξεκινήσανε να πούμε οι σομιέδες, έχει αλλάξει όλο το δημογραφικό της πατρίδας μας. Παλιότερα που δεν είχε σομιέδες, που κοιμόσαν το κατάχαμα, θυμόσαστε, τα βλέπουμε αυτά παλιά. Μπορεί να μην είχαμε, να πούμε, να μην είχαμε πλούσια γεύματα, αλλά είχαμε αγάπη, μαζευότανε στο ίδιο τραπέζι η γιαγιά, ο παππούς, η μαμά, ο μπαμπάς, τα 24 αδέρφια. Δηλαδή μια γενιά, τρεις ταβέρνες. Και τρώγανε, να πούμε, ό,τι προλάβαινε ο καθένας. Έφτιανε ο παππούς την ελιά, τρώγανε τα πιτσιρίκια, το κουκούτσι, και ήμασταν ευτυχισμένοι. Τα πιάτα μας ήταν γεμάτα αγάπη. Συχάματα τώρα, να πούμε, δεν τρώτε το κουκούτσι του παππού. Θα μπορούσε να είναι ένα άρλεκιν της τρίτης ηλικίας. Το κουκούτσι του παππού. Αλλά τέλος πάντων, και τότε κοιμόσαν το κατάχαμα και δεν είχε σομιέδες, να πούμε. Οπότε δεν ακουγόταν και τίποτα, δεν τρεπόταν ο κόσμος και πλακωνόσαν το στο σεξ. Να και άλλη μια ταβέρνα, άμα πτύχει και πεθάνουν 5-6, να πούμε. Μην χάσουμε τώρα που έχουμε δώσει την προκαταβολή. Από τότε που βγήκαν οι σομιέδες και ξεκίνησε εκείνο το ή σε όλα τα χωριά, δεν πάει να. Αλλά τέλος πάντων, αν δεν πιάσουν αυτά τα δύο πρώτα, τότε μπορείτε κι εσείς να δοκιμάσετε το Γιοσιμίτσου των επιχειρημάτων. Εκείνο το ανίκητο, το επιχείρημα που σας καλεί καθημερινά να πεταχτείτε το κρεβάτι, το κίνητρο, το ανελέητο. Κατουργέστε. Κατουργέστε, ρε. Ανελέητα κατουργέστε. Μιλάμε μετά το pop, δεν έχει stop. Και καλά το δεν έχει stop. Δηλαδή, κατουρίσατε τη διάβαση. Pop, γιατί σας κάνει? Σιγά την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Δηλαδή. Όλοι ξέρουμε από πού έρχονται. Δεν ξέρουμε βέβαια ειδικά τα αγοράκια πού θα πάνε. Αλλού σημαδεύεις, αλλού πάνε, είναι το τεράστιο πρόβλημα αυτό. Αλλά τέλος πάντων, δεν μας νοιάζουν όλα αυτά, καθώς όπως είπαμε είναι πρωινό της Παρασκευής και είμαστε χαρούμενοι για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο που όταν θα έρθουν οι γιορτές των Χριστουγέννων θα είμαστε χαρούμενοι και μετά θα έρθει η Πρωτοχρονιά και θα έχουμε κατάθλιψη. Κοίτα να δεις ένα πράγμα, να πούμε. Εν τω μεταξύ, να σας πω, αυτό το καινούριο, η φάση με τα Lego στο Facebook, τι φάση. Καλά είχαμε εκείνο που μεταμορφωνόσασταν όλοι, να πούμε, σε 80's αφίσες. Δηλαδή, άμα γουστάρετε πραγματική 80'λα, να αφήσετε και μικρή αφέλεια μπροστά, με μακριά κοτσίδα πίσω, με παρμένα τα πλαϊνά. Οι άντρες, να βάλετε οι γυναίκες βάτες. Εκείνο που σας βλέπαν και λέει, πω ρε φίλα, από πού προσγειώθηκε αυτή. Να βάλετε ψιλοκάβαλα αυτά, λίγο πιο πράγμα. Αν ήσασταν όντως Lego, θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα, δεν θα μπορούσατε να πιείτε μπύρα. Δεν λιγάει ο αγώνας. Δευτερευόντως, δεν θα μπορούσατε να κατουρίσετε το 90% των ανθρώπων. Το άλλο 10%, να πούμε, είναι υπερπρικισμένο. Δηλαδή το βλέπουν το μωρό γυμνό να πούνε και λένε, άχου το, κοίτα, έχει και λάστιχο του κήπου. Γιώργο, έλα να δεις. Και το τρίτο, η χειρότερη περίπτωση, είναι ότι δεν θα μπορούσατε να είστε αυτόχειρες εραστές. Θα είχαμε ρίξει το YouPorn, να πούμε, στα τάρταρα. Καθώς με αγκώνα που δεν λιγάει, δεν γίνεται δουλίτσα. Ναι μεν, όλη η ικανότητα, όλη η δουλειά γίνεται στον καρπό, αλλά όταν τον αχλατσάρεις το τρίποντο θέλει ακριβώς το ίδιο effort με το να κάνεις το σεξ. Το βλέπετε, είναι λίγο προβληματάκι. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι είναι αυτό το παράξενο, το 2-10 που έχει βρεθεί μες στη μούρη μας, κάνοντας αυτόν τον χαρακτηριστικό ήχο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και τα λοιπά. Μαζεύεστε, έχουμε πολλούς mutual. Πολλούς mutual, ειδικά να πούμε οι περισσότεροι που είναι και GA mutual. Διαβάζετε μία λέξη. Λοιπόν, σήμερα από γλυκάκια έχουμε, γιορτάζει ο Ιουστίνος. Τι να... Η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Γιατί έχει τη γιορτή τη τούτη και γιατί είναι τόσο small. Λοιπόν, από... δεν το βλέπω να γίνεται δουλίτσα. Δηλαδή Κυπριανός, Κυπριανή, τι είναι αυτό. Αυτός ήταν ένας Άγιος, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν καταγότανε από ειδωλολατρική οικογένεια. Και όπως λέει το ρεπορτάζ, σε νεαρή ηλικία ερωτεύτηκε μια χριστιανή Παρθένο, την οποία τη λέγανε Ιούστα. Τώρα υπάρχουν ειδησιογραφικά, αν το προσεγγίσετε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Αφενός στη νεαρή ηλικία τα ερωτεύεσαι όλα, δεν σε νοιάζει. Όπως κάνανε και στον Beverly Hills. Τη μία με την Μπρέντα, την άλλη με την Ντόνα, τελικά καταλήγαμε με τον Μπράντον στο χέρι, είναι λίγο πρόβλημα. Αυτό πες, ok. Το πώς πιστοποιείται αυτό το η χριστιανή Παρθένος. Είναι αυτό που πάνε σε ρωτάνε, είσαι Παρθένα χριστιανή. Είσαι με τα καλά σου, δηλαδή ήταν τέτοιο πράγμα, κανείς δεν το ξέρει. Αλλά η κοπέλα δεν ανταποκρινόταν στον έρωτά του. Και αυτός, παιδιά, έγινε χριστιανός. Είχε προσευχηθεί σε όλες τις θεότητες, πρέπει να ήταν κακάσκυπος τώρα μεταξύ μας. Και τελικά τα φτιάξανε. Και μετά τους αποκεφαλίσανε. Δηλαδή, ενώ βλέπετε, ξεκινάει καλά η ιστορία, να πούμε, στο τέλος δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας. Έλα μωρή αρρώστια, μη βία. Όχι για όλους. Καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν προέρχεται, εκτός από τα δίποδα, τα μέθα, τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, από τα φαντς, από τόνα, από τ' άλλο. Τέλος πάντων, χαιρετίζουμε όλους εσάς που καταδικάζετε τη μη βία. Μίτσο, καλημέρα. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου. Έλα μωρή αρρώστια, χαμόγελο. Τι ωραίο αυτό. Η γκριμάτσα στο πρόσωπο, το γέλιο, το χαμόγελο. Όταν χαμογελάτε ή γελάτε πολύ δυνατά, η γκριμάτσα στο πρόσωπο ενεργοποιεί, ή μάλλον ενεργοποιείται από τους ίδιους ακριβώς μύες που φαίνονται πάνω κάτω και στον οργασμό. Δηλαδή, εγώ το έχω σαν εμπειρία, πάρα πολλές φορές με έχει συμβεί με το ηχητικό μαζί. Δηλαδή, φτάνω εγώ σε οργασμό να μου και άλλοι βάλει τα γέλια. Λοιπόν, πω, κοίτα, πρόλαβες και το λεπτοδείκτη. Μπράβο, αγορίνα μου. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα. Το 1828 το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα, Le Extratevtik, θα εκδιώξει τα τελευταία τουρκοαιτιακά στρατεύματα του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Κάνανε την επιχείρηση Σκούπα. Μαζέψαν την τουρκόσκονη, να πούμε. Τέλος πάντων, οπότε αφήσαν τους δικούς μας να σφαχτούνε. Σου λέει, μη σφάζονται με τους ξένους, δεν ξέρουμε τι διάολο γίνεται. Το 1836 ο φίλος μας ο Κάρολος ο Δαρβίνος, έλα μωρή αρρώστια, Κάρολε, θα επιστρέψει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι που είχε πάει εκεί σε κάτι νησιά παράξενα είχε πάει. Και εκεί σκέφτηκε να πούμε τη θεωρία της φυσικής επιλογής. Έβλεπε, είχε κάτι φωτογραφίες εδώ από το profile pics. Έβλεπε και κάτι σαύρες εκεί πέρα στα νησιά του Πάσχα, του Καλά Χριστούγεννα, δεν θυμάμαι. Και σου λέει, δεν μπορεί αυτό. Πρέπει να είναι μακρινά ξαδέρφια. Και όλα είναι υπό μια μορφή εξέλιξη. Εμείς έχουμε πατήσει το pause βέβαια, για να βγάλουμε την κασέτα από μέσα που έχει μαγκώσει. Λοιπόν, τι άλλο θα γίνει σαν σήμερα. Το 3 και το 13 θα γεννηθεί, μιας και δεν είναι τυχαία σήμερα Παγκόσμια μέρα μη βίας. Το 1869 θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Μαχάτμα Γκάντι. Έλα μωρή αρρώστια, Μαχάτμα. Καταπληκτικός ήταν, πήγαινε το παιδί με την μπάνα βρακάκι του, με φασκιωμένος να πούμε, του σκοπανάγανε οι Βρετανοί. Αυτός έλεγε, παιδιά, μη βία, μη βία. Τελικά θα τον σκοτώσουν κάτι Ινδουιστές εξτρεμιστές. Τώρα ο Ινδουιστής εξτρεμιστής είναι σαν τον βουδιστή. Πώς να το πούμε, σαν τον βουδιστή τρομοκράτη. Παίρνει τρεις βόμβες μολότοφ και παφ, ανατινάζεται μόνος του. Αλλά τέλος πάντων, τον συμπαθούμε ιδιαίτερα το φίλο μας το Ματ Χάρτμαν. Τον είχε παίξει και ο Μπεν Κίνγκσλεϊ. Τώρα μην του το πείτε, είναι 150 χρονών ο Μπεν πλέον, δεν ξέρω αν τα θυμάται αυτά. Γιατί το ξέρω βέβαια, θα μου πείτε. Έχω δει τα making of της ταινίας. Το 1951 θα γεννηθεί ο φίλος μας ο Sting. Έλα μωρή αρρώστια, κανονικά τον λένε Gordon Matthew Sumner. Ας το Sting καλύτερα. Το κεντρί. Και μάλιστα ευελπιστούμε να είναι της φίγγας που μπαινοβγαίνει. Κάνει τάκ τάκ, γιατί το άλλο της μέλισσας έχει κάτι αγκαθωτά και άμα μπει δεν βγαίνει με την καμία. Το έχω πάθει και με Bar Woman. Και μετά κάνανε ένα συγκρότημα να πούμε που τους λέγανε πολλοίς. Τώρα η αστυνομία ή too much of a man στο Google Translate. Δεν κάνεις καριέρα έτσι και γενικότερα τέλος πάντων. Το 1804 θα πεθάνει ο φίλος μας ο Νικολά Ζωζεφ Κινιό. Ο Γάλλος στρατιωτικός που θα δημιουργήσει το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο το 1804. Εμείς θα σας θυμίσω που ήμασταν το 1804, οι άλλοι είχαν αυτοκίνητα. Αλλά όταν εμείς είχαμε φιλοσοφία, αυτοί ήντουσαν στα δέντρα. Και μετά κατεβήκαν οι καραγκιόζηδες και τη γράψανε σε βιβλία. Ξανανέβα πάνω ρε σαχλαμάρα. Το 1988 θα πεθάνει ο Άλεκ Ισηγόνης. Ισηγόνης, ποια νόηση εσύ. Ο ελληνικής καταγωγής Βρετανός που σχεδίασε το αυτοκίνητο το Mini Cooper. Που το πήρανε μετά, το τρομπάρανε και το κάνανε σαν... πώς να το πούμε, σαν φουσκωμένο γκολφ. Το παλιό ήταν ωραίο, ήταν μια σταλίτσα να πούμε. Έμπαινες μέσα, αισθανόσουνα τεράστιος. Έβλεπες το Λεβιέ να πούμε που αλλάζει τα φλας. Έτυχε να μπεις και ξεβράκωτος. Αισθανόσουνα ωραία. Μετά τώρα μπαίνεις μέσα να πούμε και είναι... Να ο Λεβιές, να ο Λεβιές. Λοιπόν, αυτά έχουν συμβεί σε γενικές γραμμές. Και πάμε να δούμε πως έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα. Το δικό σας το πρωινό, θυμίζω. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ εδώ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας και τι ωραία που περνάμε και τα λοιπά. Λοιπόν, να, ο Κωνσταντίνος. Κανονικά είναι να, Κωνσταντίνε, αλλά τέλος πάντων, άντε ας το βάλουμε στην ονομαστική. Που λέει μεγάλη Τιτάνια δημοσιογραφάρα Τζορτζίνα, καλημέρα. Έχει φύγει από το στούντιο φίλη μας η Τζορτζίνα Τιγανορόγη, πάει να μαζέψει, να αλλιεύσει όπως λένε και άλλες ειδήσεις. Είμαι ψηλός, μελαχρινός, με προοπτική σύνταξη. Δεν θα την πάρεις. Μιλάμε για τη σύνταξη πάντοτε, τα υπόλοιπα από ό,τι βλέπουμε τα έχεις ήδη πάρει και σε εφάπαξ. Θες να περάσω λέει από τη χασχέντα σου να αλλάξουμε κουρτίνες. Ρε εσύ, εντάξει δηλαδή ωραία, είσαι ψηλός, μελαχρινός και τα λοιπά, πες, πάει στο διάλο, έχεις τις παρεστήσεις σου. Πότε έγινες και Μεξικάνος φεουδάρχης. Θες να σου πω κάτι. Παπάια. Να έχουν οι κουρτίνες επάνω. Νομίζω η Τζορτζίνα αρέσκεται σε τέτοια χρωματάκια. Να και η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, λέει γιατί να ξυπνήσουμε αφού έρχεται Σαββατοκύριακο και θα πρέπει να κάνουμε αυτά που θα έπρεπε να κάνουμε σε 4 Σαββατοκύριακα. Τα έχεις μπουκώσει όλα, είπα μπου. Υπάρχει το expensive μπουκώσει και υπάρχει και το chip το οποίο είναι το διαφορετικό του μπουκώσει. Αναλόγως τώρα αν έχει να κάνει με το πόσο χωράει το στόμα ή πόσο χωράει ο εγκέφαλος, είναι δύο διαφορετικά. Έχεις βάλει όλα τα πράγματα σε συμπυκνωμένη μορφή, όλες τις υποχρεώσεις αυτό το Σαββατοκυριακό. Έλα μωρέ, πώς κάνεις έτσι να πούμε. Θα κόψεις λίγο από τον ύπνο, θα κόψεις λίγο κασεράκι να βάλεις απάνω στο τοστάκι κτλ. Δηλαδή θα γίνει δουλίτσα. Έλα, μην γκρινιάζουμε τώρα. Να και η Μαρίτα που είναι καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα, εμένα λέει. Παρασκευή λέει επιτέλους τη Λεργκασάια, αλλά εγώ νιώθω αρρωστούλα. Νιάρ. Είναι το Stockholm Syndrome, Μαρίτα. Δηλαδή μια μέρα δεν πας στη δουλειά και αρρώστησες. Και δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσεις και σαν δικαιολογία. Έλα, αφεντικό, δεν θα έρθω στη δουλειά. Είμαι άρρωστος. Τι έχεις αγορίνα μου? Μ' αρέσει να με κατουράνε στο σεξ. Το οποίο γι' αυτό συνήθως οι προϊστάμενοι στο κλείνουν εκείνη την ώρα. Πες μας τα συμπτώματα, Μαρίτα, να μπω εγώ στο AI. Το οποίο ήταν παλιότερα, ήταν η συζήτηση στην τουαλέτα όταν σου βάραγε κάποιος ή έσπρωχνε την πόρτα. Έτσι, okay. Τώρα το ρωτάμε να μας πει το μέλλον. Παράξενο είναι. Να και ο Ιωάννης. Πάει. Ωραία. Χάρηκα. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα, συνακροατές. Καλά Χριστούγεννα να έχουμε και καλή χρονιά. Το έχει πάει λίγο πιο πίσω. Είναι το σχήμα το προθύστερο. Στην ερωτική του ζωή αλλάζει το θήτα του, πετάει ένα χ με στη μέση. Και καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Παρασκευή λέει σήμερα και από αύριο επιτέλους μπορούμε να στολίσουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Δεν το έχεις κάνει ήδη, Ιωάννη? Η μόδα στα social λέει δεν είναι Lego αλλά με Playmobil. Ναι, έκανα λάθος. Αυτό το Play και το Mobile, δηλαδή παίζω και εμκινήσει. Σάματις δεν το ξέρουμε, να δεν έχουμε ψάξει εμείς ψηλά στην τσέπη όταν περπατάμε στην Πατησίων και χω, κοίτα τι βρήκα. Σε άλλα νέα, μόλις ξύπνησα. Όχι ρε, ξαναπέσε μία για ύπνο. Αυτό τον μεγάλο του εξάμηνου, ξέρεις, που πέφτεις τώρα να πούμε, και θα βγεις μετά τη χειμερία σου, Νάρκη, να φας βρία και λιχίνες για να μπορείς να τη βγάλεις το καλοκαίρι. Τώρα μου ήρθε μια αιμετική εικόνα που τη βγάζεις καλοκαίρι. Έχει και παραπάνω, δηλαδή, ενώ το χειμώνα πέφτει πιο γρήγορα ο ήλιος, έχουμε πιο πολύ σκοτάδι, στατιστικά δηλαδή μπορούμε να τα αποφύγουμε. Έχεις κάτσει και κάτω από τη λάμπα της ΔΕΗ, δηλαδή στατιστικά δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Να ο Μανώλης που λέει καλημέρα από το γνωστό στρατόπεδο της Νέας Περάμου. Καλημέρα Μανώλη μου σε όλους εκεί, του γύρω γύρω πάνω κάτω. Βλέπω κάθε μέρα, λέει, μας ενημερώνεις για το παρελθόν. Για το μέλλον το βλέπεις? Τι εννοείς Μανώλη μου αν το βλέπω? Μήπως εννοούσες τι βλέπεις? Γιατί είναι άλλο πράγμα μας σου στείλω μήνυμα ενδιαφέροντος, γεια σου Μανώλη, τι κάνεις? Κι άλλο να σου στείλω σε λάθος timing μήνυμα, γεια σου Μανώλη, το κάνεις? Το δεύτερο να ξέρεις δεν είναι πολύ ενδιαφέρον. Ή μάλλον δεν είναι πολύ από ενδιαφέρον. Είναι από μνησικακία, δηλαδή είναι δυνατόν το κάνει μέχρι και ο Μανώλης στο στρατόπεδο? Το μέλλον έρχεται, είναι ευίωνο και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εντάξει, να σου πω κάτι για το μέλλον. Πρέπει να ρωτήσουμε τον Κωνσταντίνο. Το δικό μας μέλλον είναι αυτούνου το παρελθόν. Να και η Νάντια που λέει καλή μερούδια, μοναδική Αλέξανδρε Πέτρακα, ευτυχώς Παρασκευάρα σήμερα. Βαριέμαι λίγο βέβαια, αλλά ήρθα γραφείο.
4: Ωραία, φίλε, θα έχει αυτή τη φωνή.
0: Έβαλε αρκετή δροσούλα. Να βγάλω χειμωνιάτικα. Για ενημέρωσέ μας για τον καιρό. Ο καιρός, Νάντια μου, φέρνει τα λάχανα, καιρός φέρνει τα παραπούλια. Δηλαδή, με λίγα λόγια, μην το ανοίξεις. Ό,τι και να σου φέρει, δεν μαγειρεύονται οι αίδιες. Και να μαγειρευτούν, δεν τρώγονται. Και να τα φάτε, θα πρέπει να αφήσετε ανοιχτά τα παράθυρα. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μπει κρύος αέρας, θα κρυώσετε και πάλι στα πριτσάκια θα καταλήξουμε. Είναι αυτή η συμπαντική διαδρομή που κάνει κύκλο, δηλαδή του κόλθη. Οπότε παραγγέλνουμε απ' έξω. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στις 8.30. Έλα ρε, και δεν έχω προλάβει να πω ούτε τα ανέκδοτο ούτε τα... Σήμερα όμως θα τα προλάβω όλα. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε add friend, follow, like, share, retweet. Και τι έχω να σας πω? Pac-Man. Αχ, τι έγινε? Βάλανε στην αρχή.

Αλλά τώρα μεταξύ μας, όσοι έχετε αυτονταχτυρδί με τη Σιγκούρνι Γουίβερ στους Ghostbusters, να σηκώσετε το χέρι σας. Το άλλο αφήστε το κάτω. Η Σιγκούρνι είναι και 100 χρονών και γουστάρει τις άλλες που δεν γουστάρουν το χέρι σας. 3, 2, 1, go! Και μόλις σκέφτηκα ότι θα μπορούσες να κλείσεις τα μάτια σου ενώ είσαι έφηβος και αυτονταχτυρδί με την Σιγκούρνι Γουίβερ, και την ώρα που έχεις τελειώσει τον ταχτυρδί να ανοίξεις τα μάτια σου και να είναι η πράσινη βιοχλαπάτσα εκείνο το φαντασματάκι, τι θα δημιουργήσει αυτό στο υποσυνείδητο. Αν μπορέσω ποτέ να μιλήσω στον εαυτό μου, στον παρελθοντικό εαυτό μου, ίσως πρέπει να κρατήσω μια σημείωση καλού κακού, διότι ήρθε πράσινο το φάντασμα και έφυγε που επιστρέψαμε. 25 λεπτά πριν από τις 9, 25 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, την πρώτη ώρα του τηγανιτού φραπουτσίνο. Θυμίζω, εσείς είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Ακούτε με κέφι και ενθουσιασμό τον τηγανιτό φραπουτσίνο. Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, ο Κώστας που λέει καλημέρα, μουσάτε αειδιόπληκτε. Τώρα το έχει γράψει λάθος ή βάζω εγώ διαλυτικά εκεί που δεν πρέπει. Ειδικά με τα διαλυτικά εκεί που δεν πρέπει, να ξέρετε, τον έφτει στον κολφί. Σας δίνει ένα ρεπρίζ καλύτερο, αλλά όταν περνάτε τρέχοντας, να πούμε, το άτος που κάνει προσπέραση, είναι λίγο πρόβλημα και τσούζει μετά. Επιτέλους Παρασκευή, που σημαίνει χαλαρή μπυρίτσα το βραδάκι, συμπολόι και τα σχετικά. Κάθε Παρασκευή σ' αφήνει και βγαίνεις να πιεις μία μπύρα, να τσιμπολογείς ένα πατατάκι και γρήγορα σπίτι όμως, Κώστα, ναι. Γιατί όπως πολύ σωστά λένε και οι Cure, Friday I'm in love. Έλα τώρα να πούμε, αυτή είναι όνομα, να τους λέει θεραπεία. Είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Διαπάσαν νόσων και διαπάσαν μαλακίαν. Και να τώρα, άμα τύχει και δεν είσαι άρρωστος, Κώστα,

0: όλοι θα καταλάβουν ότι να και ο Σταύρος που μας λέει «Man, I love Friday». Στα αρχικά βέβαια στη σύντμηση. Καλημέρα μου σαν τη Θεότητα των FM. Ρε, πες την Τζορτζίνα να ξυρίζει το μουσι γιατί σας μπερδεύω. Μου το έχουν πει Σταύρο μου και εμένα. Δηλαδή ή να ξυρίσει η Τζορτζίνα το μουσι ή να μην δείχνω εγώ τα βυζιά μου, τέλος πάντων, ότι έχουμε πάνω κάτω την ίδια φωνή. Αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή με αυτά γεννηθήκαμε. Ξέρεις πόσες φορές έχω χρησιμοποιήσει αυτή τη δικαιολογία, ότι λέω και τι να κάνω, αυτό έχω. Είναι οι άλλοι πάνω να πούμε στον παροξισμό της ερωτοτροπίας και σου λέει κι άλλο, πού να το βρω. Έχω και δεν σου δίνω, δηλαδή να είμαστε κάπου και λίγο άνθρωποι. Ο Μανώλης που λέει επίτηδες το έγραψα, λέει να δω τι θα πεις, θα προσπαθεί ο Μανώλης να δικαιολογήσει ότι αν το βλέπω εγώ στο μέλλον. Εδώ δεν το βλέπουμε τώρα. Να και ο φίλος μας ο Στεφάν που λέει βάζει στα μεσοδιαστήματα, λέει σατανιστικά κομμάτια και σκιάζομαι. Κάθε πριν σκιάχτηκε ρε. Δύο μέτρα μαντράχα. Σκιάχτηκα. Είμαι και νέος άνθρωπος. Σκιάχτηκα. Χίλια συγγνώμη, θα παίξουμε μετά ένα πολιτίκιο. Αντί για πολιτήριο, δεν το έχω, να παίξουμε ένα πολιτήριο. Έχω του στρατού, του γυμνασίου, του λυκείου, έχω διάφορα, και από δουλειά έχω. Αλλά ψάχνουν ακόμα τους κωδικούς για να μπουν στο Volt και το πώς δουλεύει η γεννήτρια. Ήμουνα κακούλ, τεράστια κακούλ. Και η Μαρίτα που λέει εδώ πέρα, είμαι κάπως μπουκωμένη, πονάει πλάτη μου και τώρα ο πόνος έχει επικεντρωθεί στη σπονδυλική στήλη. Λογικά το AI θα σου βγάλει μηνυγκίτιδα. Όχι, Μαρίτα μου, τα έβαλα όλα αυτά στο AI. Δεν είναι μηνυγκίτιδα, δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Είναι καλαζάρ, το οποίο με την σωστή θεραπεία, με το ζιλαμπούρ, αν θυμάμαι καλά. Έχει μεγάλα αποτελέσματα θεραπείας. Τώρα που το κόλλησες, ξέρω εγώ, είναι και αυτά τα παράξενα. Αλλά επειδή εμείς ως εκπομπή, εντάξει, έχουμε μερικές δυνατότητες παραπάνω, μπορούμε όχι μόνο να βγάλουμε τη διάγνωση από μακριά, μπορούμε να κάνουμε και τη θεραπεία από μακριά. Επίσης από μακριά κάνω και το σεξ. Μαρίτα μου, αυτοδιαφημίζομαι.
1: Α, από μακριά το κάνεις εσύ.
0: Ου, πολύ μακριά. Δηλαδή, έχω ξεπεράσει τα σύνορα, παιδάκι μου. Δηλαδή, παλιότερα ξεπερνούσα τα τσίνορα, αλλά με την καινούργια τεχνολογία μου φεύγουν ένα-ένα τα γράμματα. Τι έπαθες, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Σταμάτα. Εγώ πιο πολύ νιανιανιά. Γιατί, τι έπαθες.
1: Ρε, δεν ξέρω, από χθες δεν είμαι καλά. Δηλαδή πονάνε και τα υπόλοιπα μου κόκαλα, όχι μόνο η πλάτη εδώ που τα λέμε.
0: Ναι, φαίνονται τα κόκαλα στην πλάτη σου. Αφού είχες πάρει τα 74 καινούργια κιλά.
1: Σταμάτα μου, δεν είπαμε χθες ότι τα χάσα αυτά τα κινητά.
0: Έχασες τα κόκαλα μέσα στο λίπος από την πλάτη. Δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, είναι μειοσκελετικό.
1: Είναι μειοσκελετικό και ξέρεις, είναι και λίγο τα μάτια μου καίνε, ναι. Ο λαιμός μου έχει έτσι ένα, ένα ξύσιμο, ένα τέτοιο. Ξύσιμο.
0: Το έχω γράψει, χίλια συγγνώμη, επειδή το έγραψα γκρίκλης. ο λαιμός σου...
1: Αυτό είναι η θεραπεία νομίζω.
0: Μπορείς να καταπιείς.
1: Μπορώ να καταπιώ, ναι.
0: Θα σου περάσει το ξύσι. Τον κρίκλι τουλάχιστον θα περάσει. Μένει το ιατρικά, μένει το καταπάινο. Καταπάινο, δηλαδή εναντίον των πευκών.
1: Αυτό θα είναι.
0: Ναι, ναι. Τα οποία βγάζουν, επειδή έχουν αυτές τις...
1: ρετσίνη.
0: Ναι, εκτός από ρετσίνη, βγάζουν τεράστια ποσότητα οξυγόνου.
1: Τα πευκά.
0: Ναι, ναι.
1: Α, ωραία. Εκεί που πάω για περπάτημα έχει πολλά, οπότε αναπνέω.
0: Σοβαρά. Δεν θα αναπνέεις για πολύ καιρό, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα πεθάνεις τώρα. Αλλά
1: από
0: πάμε
1: κάτω είναι το ποτάμι και βρωμάει, οπότε είναι λίγο.
0: Θα πηγαίνεις κατά κόρυφο και με μιλιάς, άλλαξε. Αχ, πάλι εκεί, κάτσε κάπου αλλού να δούμε. Μην είσαι άρρωστη πραγματικά.
1: Χθες πονούσαν και τα πλευρά μου, αλλά εντάξει, αυτό μου πέρασε.
0: Μήπως έδιρε κανένας την ώρα που κοιμόσαν στη δουλειά?
1: Όχι, δεν κοιμόμουν στη δουλειά, εργαζόμουν σκληρά.
0: Αν δεν με δίρανε, ξύπνια. Τι σου κάνουνε, παιδάκι?
1: Δεν με δίρανε, είναι όλοι άρρωστοι, ρε. Βήχουν, φτερνίζονται, τέτοια.
0: Πού τα συχάματα να πούμε, δηλαδή πας και λίγο καλημέρα. Και
1: οριακά. Μέχρι εκεί δεν έχουμε φτάσει, αλλά το επόμενο βήμα νομίζω θα είναι αυτό.
0: Ωραία, γάμο το. Άρα είναι σεξουαλικά μεταδιδόμενο αυτή.
1: Με το φτύσιμο. Μπορεί, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Και τι άλλο
1: έχουμε? Και έχω μια κακουχία έτσι. Πυρετούλη δεν έχουμε. Χθες που το έβαλα έλεγε 36 και 1. Οπότε καλά είμαι.
0: Ήταν ερώτηση αυτό ή δήλωση? Δηλαδή, πού το έβαλε χθες?
1: Χθες το έβαλα στη μασχάλη.
0: Αλήθεια? Για λέγε.
1: Καλά ήταν.
0: Ναι, και σοβαρά. Στη μία μόνο.
1: Και σφύριξε. Στη μία το έβαλα στην αριστερή και σφύριξε. Μετά από ένα λεπτό έκανε πι-πι-πι-πι.
0: Τι έκανε πι-πι?
1: Έκανε πι-πι-πι-πι-πι. Στη μασχάλη σου. Μετά από ένα λεπτό. Στη μασχάλη μου.
0: Βάζεις κοτόπουλα στη μασχάλη, μικρά παπάκια.
1: Δεν ήταν κοτόπουλο, ήταν το θερμόμετρο.
0: Και τι έδειξε, τι θερμοκρασία?
1: 36 και 1.
0: Α, αυτό είναι, πεθαίνεις, έχεις υποθερμία.
1: Έχω υποθερμία. Άσε με, ένα χάλι με. Δεν ξέρω αν θα προλάβω να βγάλω το έτος.
0: Αυτό είναι ασχέτως της αρρώστιας τώρα. Δηλαδή, τόσα χρόνια με αυτή τη μούρη και την κάνεις την πρωτοχρονιά.
1: Τι να κάνουμε, τόσα χρόνια με αυτή τη μούρη, κάτι καταφέραμε.
0: Σοβατή κατάφερε να σου κάνει πι-πι-πι στη μασχάλη. Δηλαδή, πού έχεις βάλει το μπάζερ? Λοιπόν, είναι εύκολο. Έχεις ένα ελαφρύ κρυωματάκι.
1: Μάλλον είναι ο συνδυασμός ζεστό κρύο που έβγαινα από το γραφείο που φυσούσε πάρα πολύ προχθές και ήμουνα με το πουκαμισάκι.
0: Δηλαδή να δεις τη διάλογη. Μετά βγαίνω από το ψυγείο, μπαίνω στο γραφείο. Έχουν βάλει την πόρτα του πίτσος εκεί. Μα τι φταίνε αυτή. Λοιπόν, θα αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσουμε μία εναλλακτική μέθοδο.
1: Ναι.
0: Ωραία, θα αναγκαστώ να σου ρίξω μία από το ραδιόφωνο.
1: Αχ, ρίξε μου ό,τι μπορείς. Βεντούζα. Κάνε, ξέρω εγώ. Βεντούζα.
0: Είμαι καταπληκτικός αυτό. Λοιπόν, θα χρειαστώ ένα. Αν έχεις, πώς το λένε.
1: Ποτηράκι.
0: Ένα ποτηράκι, έχουμε.
1: Ναι, έχω φυσικά. Ωραία. Έχω αυτό που πίνω τη βιταμίνη μου.
0: Λίγο μεγαλύτερο θα χρειαστεί, αν γίνεται. Από τα καλά, από τα σερβίσια μου κάνουμε.
1: Όχι, δεν θέλει πολύ μεγάλο. Θέλει ένα κοντό, ρε παιδί μου, που να είναι και ανοιχτό στα χείλη. Να, είναι,
0: ναι,
1: να μην είναι πολύ στενό.
0: Ναι, καθόλου στενό, δεν καταλάβαινα τι γίνεται. Αλλά τι λέμε, δεν έχουμε τη διασύνδεση.
1: Λοιπόν. Και το ποτηράκι πρέπει να είναι επίσης έτσι.
0: Ωραία,
1: δεν
0: λοιπόν.
1: Πρέπει να είναι για να μπορέσει να ρουφήξει.
0: Κοίταξε, για να μπορέσει να ρουφήξει πρέπει να είναι βασικά στην αντίστοιχη κατάλληλη διάθεση, από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή είναι ασχέτως με το ποτηράκι. Αλλά θα χρειαστούμε ένα ποτηράκι. Αν έχεις λίγο φωτιστικό ενόπνευμα.
1: Φωτιστικό δεν ξέρω αν έχω. Έχω καθαρό που τριβόμουν χθες.
0: Μην χθες τριβόμουν. Δηλαδή δεν κάνει, αλλά τέλος πάντων. Γιατί πρέπει να το ψεκάζουμε συνέχεια. Αν έχεις και μια Amstel τώρα.
1: Άμστελ δεν έχω.
0: Κρίμα,
1: έχω άνευ. Έχω άνευ από τον μπαμπά.
0: Το μπουκάλι θα χρειαστούμε.
1: Α, δεν έχουμε κουτάκι.
0: Γιατί με φωτιστικό ενόπνευμα, σπιντήρα και τα λοιπά, θα ξεκινήσουμε με τα ζουμιά και εγώ θα έρθω σε γάμου κοινωνία με τα κεντρικά, όπως είναι η σπονδυλική σου στήλη. Λοιπόν, πέσε τα μπρούμητα.
1: Στο κέντρο, κεντρικά είναι που με πονάει, οπότε ταιριάζει.
0: Τώρα να δεις, πέσε τα μπρούμητα. Η πρώτη ραδιοφωνική βεντούζα.
1: Ναι. Τρίψε με
0: πρώτα όμως, σε παρακαλώ. Δεν έχω ξεκινήσει. Είμαι που είμαι στο πιρούνι και του βάζω τον μπαμπάκι.
1: Δεν θα προσπίθω καθόλου, Αλέξανδρε, θα είμαι 100% αληθινή.
0: Τι από πίσω δουλεύω, μπροστά, δεν με νοιάζει.
1: Από πίσω, τι όχι, από την πλάτη, στην πλάτη δεν με
0: τρίψει. Εκεί θα πάνε όλες οι ιατρικές μου γνώσεις. Λοιπόν, έχω ανάψει τώρα, είμαι σαν λαμπαδιδρόμος με το πιρούνι.
1: Εγώ είμαι ήδη μπρούμητα, να ξέρεις.
0: Μπρούμητα είναι αυτό. Οκ, okay, να ενημερώνεις τι είναι μπρούμητα, διαράσκει, αλλά δεν το καταλαβαίνω εύκολα.
1: Μπρούμητα είναι, μπρούμητα.
0: Δεν φαίνεται.
1: Στο λέω εγώ.
0: Στο λέω εγώ, ναι, σας πιστέψω. Λοιπόν, χώνω τώρα πιρούνι με φωτιστικό ενόπνευμα στο βαζάκι.
1: Αχ, ναι.
0: Το γραψαλάδο, τον κορέκτορα. Ζεσταίνω τον αέρα μέσα στον πριμπιτζόνι.
1: Ναι, ζεστό, τέτοιο θέλω. Ζεστό θέλω.
0: Ζεστό θα σου έρθει. Λοιπόν, και τώρα. Αχ, λουπ! Κόλωσε!
1: Δεν πρέπει να κάνει και.
0: Πρώτα πρέπει να ρουφήξει.
1: Αυτό θα το βγάλει.
0: Ναι, ναι. Μετά πρέπει να κάνει.
1: Τώρα κανονικά πρέπει να το βλέπεις να ρουφάει πάρα πολύ. Γιατί
0: έτσι,
1: το
0: έτσι, ναι,
1: κρύωμα
0: το
1: είναι μεγάλο.
0: Στα μάτια συνήθως μισό λεπτάκι είμαι και του χαϊδεύω από πάνω.
1: Μαλλιά.
0: Κοίτα, δεις, μου έφερες ποτηράκι με μαλλιά. Και τώρα σε λίγο.
1: Ναι.
0: Αυτό ρουφάει, είμαστε στη φάση που ρουφάει.
1: Ναι, ναι, το νιώθω.
0: Θες να σου δείξω πως γίνεται, μας και μάθεις τίποτα, γιατί δεν βλέπω.
1: Τι, εμένα θα μου δείξεις ρε, τι λες ρε καραγκιόζη.
0: Κοίτα, είσαι ανεπίδεκτη μαθήσεως, το βλέπεις, δεν θες να μάθεις. Με είπες καραγκιόζη. Έχεις σωστό.
1: Επειδή έχεις μαύρα μάτια, γι' αυτό.
0: Είπες, ωραία. Και τώρα σιγά σιγά το βλέπουμε ρουφά. Αυτό συνεχίζει να ρουφάει.
1: Ναι,
0: έχει μπλαβιάσει τώρα, ναι.
1: Μη σταματάς.
0: Ναι, όχι, εγώ να μην σταματήσω, αλλά σταμάτα λίγο εσύ, γιατί δεν τα αντέχω άλλο το μπλαβιάσμα. Δηλαδή. Έχω φύγει από την Ιδονή, έχω πάει στον πόνο. Αν γίνεται να πας, δηλαδή, ένα μέτρο πιο πέρα.
1: Ένα μέτρο και να
0: ναι, για να ακούσουμε το. Τώρα πώς είσαι.
1: Τώρα το έβγαλες ή ακόμα το έχεις και ρουφάει.
0: Να φας ένα κουβάς καθίρθι που θα με ρωτήσεις αν το έβγαλα. Δηλαδή δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Να ξέρω να κάνω το αντίστοιχο εφέ.
0: Ναι, και εγώ τι ωραία που ήταν πραγματικά.
1: Ήσουν υπέροχος.
0: Ναι, και εσύ ήσουν καυσόξυλα που δεν φοράνε στη... μπροστά στη μάντρα στην επιγραφή. Λοιπόν, αισθάνεσαι λίγο καλύτερα, έχεις και μίξες το σύγχαμα.
1: Θέλω λίγο ακόμα. Θέλω λίγο ακόμα.
0: Ναι, αλλά κοίτα να δεις οι απαιτήσεις που έχεις. Δηλαδή...
1: λίγο πιο κάτω.
0: Ναι, θα το βρω το σημείο, μη σε νοιάζει.
1: Λίγο πιο δεξιά.
0: Μπορώ να καπνίσω.
1: Εφένα τα κοιτάει.
0: Λίγο ανάμεσα να πούμε λίγο για τη ζωή μας, να πούμε κάποια πράγματα. Καπάκι δεν γίνεται. Άμα θες να έρθεις να σου ρίξω βεντούζα από το 94 μέχρι το 97-98, εκεί λογικά το έχω τον αριθμό αυτόν.
1: Ζηστάθηκα τώρα.
0: Ήθελα
1: να δεις, δούλεψε.
0: Αυτό ήταν.
1: Νιώθω λίγο καλύτερα.
0: Σοβαρά.
1: Ξέρεις τι θέλω, και ένα μασάζ, ρε Αλέξανδρε. Δηλαδή, ξέρεις πώς το θέλω. Αλήθεια σου λέω. Είμαι έτοιμη να ανοίξω την πόρτα και να πω, ελάτε κάποιο.
0: Ναι. Και αυτή θα είναι έτοιμη.
1: Και να κάνω κράκρε, παιδί μου, να με βάλει κάτω και να με ζουπίξει.
0: Σοβαρά, αυτό το BDSM τέτοιο.
1: Ναι, τέτοιο θέλω, ρε παιδί μου, να μου δείτε.
0: Να σου μαστιγώνει με τη μυγοσκοτόστρα τον ποπνό.
1: Όχι, να μην μαστιγώνει. Όχι, πονάει αυτό. Δεν θέλω, δεν θέλω. Δεν
0: μυγοσκοτόστρα στον ποπούλι. Και πού το ξέρει.
1: Α, μυγοσκοτόστρα. Εντάξει, όχι, αυτό δεν πρέπει να πονάει πολύ. Ανάλογα και το.
0: Δεν την έβρισκα και έφερα τη ρακέτα. Δεν ξέρω να σε πειράζει. Με τι κόμπο στην κάρδια.
1: Όχι, όχι τη ρακέτα. Αυτό είναι πολύ βάναυσο. Εκείνη και η μέρα κατά τη βία. Δεν λέει.
0: Ναι, ναι, είμαστε μαχάτμα όλοι.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τι, και να κάνει κράκ θε.
1: Θέλω, ρε παιδί μου, έντονα.
0: Αντρικό,
1: να σπάσουν όλοι οι δεσμοί, ό,τι έχει εκεί πέρα.
0: Έτσι,
1: να
0: αυτοί
1: κάνει
0: οι δεσμοί με
1: κρούκα.
0: Το παρελθόν να φύγουν, να μην έχουμε αναστολές τίποτα.
1: Να κοιτάμε μπροστά.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό.
1: Ναι, ξέρεις πώς το θέλω. Αλήθεια. Πολύ.
0: Σταμάτα τώρα. Και πρωί ανεβαίνει η ακροματικότητα, βέβαια. Αλλά... δηλαδή, τώρα αν ερχόταν ένας. Γυμνασμένος πυροσβέστης.
1: Ναι.
0: Που άκουγε τα ουρλιαχτά και νόμιζε ότι κάτι γίνεται εκεί μέσα. Ενώ εσύ απλά προσπαθεί να ξεβεντουζώσει.
1: Είναι εγκλωβισμένο. Ναι, ναι.
0: Και σου πει, αφήστε, θα σας κάνω εγώ, βγάλει τη μισή φόρμα από τη μέση και πάνω και γίνει έτσι σαν τα.
1: Και τι μένω να είναι, δεν με νοιάζει, και α μην τη βγάλει. Πώς είναι και με τη φόρμα.
0: Ωραία, έρχεται ένας έφηβος
1: πυροσβέστης. Εγώ τα χέρια του θέλω.
0: Τι, μόνο τα υπόλοιπα τι θα κάνει.
1: Μασάζ θα μου κάνει, με τα χέρια δεν μου το κάνει.
0: Δεν είναι μόνο με τα χέρια.
1: Υπάρχει
0: θα,
1: και άλλη τεχνική.
0: Θα κοιτάς πάντα αν υπάρχουν νύχια. Δηλαδή πρέπει πάντα να τσεκάρεις.
1: Όχι, όχι, λοιπόν, με τα χέρια ρε παιδί μου. Θα νιώσω 10 δάχτυλα να είναι πάνω μου.
0: 10 τουλάχιστον. Στο 11 δάχτυλα είναι λίγο το πρόβλημα. Θα μετράς, ναι, δηλαδή 1, 2.
1: Θα πρέπει να τα μετράω προσεκτικά.
0: Λοιπόν, θα αναγκαστώ εγώ, επειδή την έχει την ικανότητα εκπομπή, να σου κάνω και μασάζ από το τηλέφωνο.
1: Έχεις διατελέσει και πυροσβέστης ούτως ή άλλως, οπότε έχεις την τεχνική, νομίζω, της μάνικας.
0: Τώρα, πρόσφατα, τον Αύγουστο έσβησα το μισό καντήλι.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Λοιπόν.
1: Καλά 40.
0: Είσαι, κοντά ήμασταν. Είμασταν πολύ κοντά. Είσαι έτοιμη.
1: Είμαι πανέτοιμη.
0: Ωραία. Είσαι μπρούμητα τώρα. Μπρούμητα είναι αυτό.
1: Είμαι
0: ξέρω
1: μπρούμητα. Πάντα. Δεν έχω σηκωθεί καθόλου. Μπρούμητα έχω μείνει.
0: Ωραία.
1: Τόση ώρα.
0: Μην έτσι. Μια χαρά. Πανέμορφη έτσι. Λοιπόν, τώρα βάζω στα. Επειδή δεν είχα το ειδικό λάδι, έχω βάλει BP Helix Ultra. Καλό είναι και αυτό.
1: Δεν βαριέσαι, ναι, ναι. Να γλιστράει το θέμα είναι.
0: Ελά.
1: Να γλιστράει, ρε παιδί μου, πάνω στο δέρμα την ώρα που θα κάνεις το μασάζ.
0: Δεν βλέπω να σου κάνει ο λαιμός. Δεν το βλέπω, χίλια συγγνώμη μεταξύ μας. Λοιπόν, τώρα απλώνω τις παλάμες μου και σου κάνω χλούτσου, χλούτσου.
1: Έτσι να κάνω και από τον κόκκιγα
0: προς τον εγκέφαλο.
1: Μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Φτάσε μέχρι
0: να δω τι σκατφίμ θυμί έχεις το κεφάλι σου. Με τη μέθοδο Μπράιγ όμως. Λοιπόν, και συνεχίζω ξανά, ανεβοκατεβαίνω εγώ τώρα, ναι.
1: Έτσι, να κάνει ρε παιδί μου η παλάμη σέρφινγκ πάνω, να είναι.
0: Τι να κάνει, σέρφινγκ. www. Πού να πω.
1: Έτσι όπως γίναμε, το YouPorn μας.
0: Η μία κάνει σέρφινγκ, η άλλη browsing, η τρίτη, η καλύτερη, μονολογάει και λέει. Λοιπόν. Και τώρα εγώ δόλιος, ακούει σαν να βγάζεις τους μικρούς ήχους απόλαυσης.
1: Ναι, εγώ στο μασάζ βγάζω ήχους, γι' αυτό ντρέπουμε να πάω στο μασάζ.
0: Τι ωραίο που ήταν τέτοια αυτή η ήχη απόλαυση. Ντρέπεσαι, μην ντρέπεσαι εμένα τώρα, δεν είναι.
1: Ντρέπομαι, όχι εσένα, να πάω σε ένα επαγγελματία, ρε. Γιατί νομίζω ότι. Όχι, όχι, σε αυτούς που το κάνουν επιπληρωμή. Το κάνει από την καλή στιγμή.
0: Το κάνω τζάμπα, τζάμπα να το πούμε, να ακούσουν.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Όχι μόνο δεν χρεώνω η μοριακά στον εξευθυλισμό, να πληρώνω κιόλα.
1: Να πληρώσω και από πάνω.
0: Και τώρα όπως είσαι εσύ και σε έχω χαλαρώσει.
1: Ναι.
0: Δολίος, δηλαδή εκεί είναι ο κόκκιγας. Εγώ ξεχνάω που είναι και νομίζω ότι είναι όλο και πιο κάτω. Όλο και πιο κάτω.
1: Κοίτα να δεις, μετακινείται το άτιμο.
0: Ναι. Και ξεκινάει η παλάμη από πιο χαμηλά. Οπότε πιάνω και γλουτώ.
1: Έτσι και μου κάνεις και αυτό τώρα μιλάω σοβαρά. Ναι, τελείωσε, ρε. Τελείωσε. Κάνε μου ό,τι θες μετά.
0: Εγώ τρεις φορές, εσύ.
1: Κάπου εκεί.
0: Εσύ με νοιάζει. Είναι ιερό. Τι σταμάτα. Έχω άλλες 8 φορές. Τι να τις κάνω.
1: Στο γλουτό είναι ό,τι καλύτερο. Μου φεύγει όλη η κούραση. Ό,τι έχω, η ένταση, η κούραση και αυτά, πάει και συγκεντρώνεται εκεί. Οπότε αν μου κάνεις μασάζ το γλουτό, τελείωσε, ρε. Έγινε αληφή.
0: Άρα δεν είναι ο ψηφλίου πορτοκαλιού. Είναι κάματος.
1: Έτσι.
0: Σοβαρά. Έχεις ευαισθησία στο
1: γλουτό. Ναι, ναι, και μου αρέσει πάρα πολύ. Εκεί δηλαδή είναι, σου λέω, δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Όλη μου η κούραση φεύγει.
0: Δεν το λες απλά. Εμείς έχουμε καιρό να γαμφθεί. Και μια και βρέθη και τα δει. Μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Αλλά. Λοιπόν, οπότε ξεκινάω, παρατάω την πλάτη σου, με νοιάζει.
1: Ναι, τώρα εντάξει, άστι, κάναμε και βεντούζες, κάτι θα γίνει. Ναι. Συγκεντρώσου εκεί, γλουτό.
0: Έχω συγκεντρωθεί εδώ, θα σου το ματιάσω να ξέρεις. Δηλαδή.
1: Φτύστο.
0: Έλα.
1: Φτύστο, να μην το ματιάσεις, λέω.
0: Όχι, έχω ακόμα 4 λίτρα BP Helix Ultra, δεν τα έχω βάλει άλλα. Και τώρα, τάκ! Ναι,
1: σταμάτα.
0: Καλά, δεν θα πάρει και πολύ ώρα για το σταμάτα. Είμαι πολύ κοντά στο ξεκίνα και το σταμάτα. Και τέλος η θεραπεία. Πώς αισθάνεσαι?
1: Άλλος άνθρωπος.
0: Όχι, άμα γυρίσεις.
1: Άλλος άνθρωπος. Όχι, ο ίδιος είσαι.
0: Δεν είσαι καλύτερα?
1: Πολύ καλύτερα είμαι, Αλεξάνδρε. Έχω μια ψυχική εφορία, ανάταση.
0: Ναι.
1: Τι άλλο, έχω έτσι καλά, ένα μια, χάσιμο, μια έτσι νιώθω μια, χάσιμο. Όχι, δεν πεινάω εγώ σε εκείνη την ώρα, δεν πεινάω.
0: Δεν μπορεί να μην πεινάς, όλοι.
1: Όχι, δεν πεινάω, δεν ξέρω συνήθως.
0: Έχω, τι, ξαναβεντούζω σε μία γιατί κάτι ξέχασες. Δηλαδή, όταν μπαίνει κάποιος ξένος στο σπίτι και του λέει να σας βάλω ένα βερμούτ.
1: Θα γυρνάς μια πορτοκαλάδα, ναι. Ένα κάτι. Ένα κεράκι.
0: Φέρνουμε στο δίσκο το ποτηράκι, αλλά φέρνουμε και το χυμό. Τι θα πει ο άνθρωπος. Άρα είσαι καλύτερα, ναι.
1: Τώρα νιώθω πάρα πολύ καλύτερα. Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είσαι
1: ο καλύτερος.
0: Καλά, εντάξει. Έλα τώρα με τις μαλακίες. Τι σχέδια έχεις για το Σαββατοκύριακο?
1: Δεν έχω προς το παρόν. Δεν ξέρω. Αν νιώθω καλύτερα, μπορεί να βγω. Διαφορετικά, μπορεί να κάτσω σπίτι να χουχουλιάσω και να φυλαχτώ. Άντε, να πάω και κάνω περπάτημα. Μήπως με το περπάτημα, με τις ενδορφίνες που εκρίνονται εκείνη την ώρα, νιώσω καλύτερα και πάθει ο εγκέφαλος.
0: Γιατί θα γυρίσεις πίσω, θα θες. Σε ποιον όροφο μένεις?
1: Στον τρίτο.
0: Ωραία. Θα γυρίσεις πίσω ενώ θα έχουν εκραγεί οι ενδορφίνες, θα είσαι χαρούμενη. Θα δεις το ασανσέρ που λέει άτομα 3 και θα πας αναγκαστικά με τα πόδια. Θα στεναχωρηθείς πάλι. Δεν είναι ωραίο.
1: Το άτομα 2 λέει, τι ακόμα λέει? Χειρότερα.
0: Κάθε φορά άτομα που σε πλησιάζει, μειώνει τα άτομα. Αυτό είναι καλό για σένα. Παλιά έλεγε άτομα τρία με το που σε έβλεπε. Άρα έχει χάσει.
1: Όντω έλεγε παλιότερα άτομα τρία. Πού το ξέρει.
0: Το φαντάστηκα ο Κακομοίρη. Βλέπουν εσένα και σου λέει θα χαλάσει το μοτέρι. Δηλαδή δεν γίνεται δουλειά.
1: Αχ, έλα με ξανά πιάσε τώρα.
0: Φέρε το γλουτό. Φέρε εδώ παιδί μου.
1: Να στον αφήσω εκεί να κάνω τακτά χρονικά διαστήματα. Να του δίνεις λίγο έτσι να μας ζάχει.
0: Παίρνα τη Δευτέρα και θα στον έχω αλλάξει χρώμα εγώ.
1: Ωραία.
0: Θα το έχουμε φτιάξει.
1: Θα στον αφήσω, πάρ' τον, κράτα τον.
0: Όχι πάρ' τον, κράτα. Και εγώ τι να πω, αχ ναι, τι άντρας είσαι.
1: Το γλουτό.
0: Πού το σενάριο γαμώτο, τι λέμε. Μαρίδα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ, περαστικά. Εγώ ευχαριστώ περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Την επόμενη ώρα θα φτιάξουμε και τον πονόλεμο. Ναι, ένα-ένα.
1: Ναι, ένα-ένα. Όλα μαζί.
0: Ένα-ένα γιατί όλα μαζί θα σου έρθουν, αλλά ένα-ένα. Ένα-ένα ξαναγιομίζει. Δεν είναι. Φιλιά πολλά. Λεμούτς.
1: Λεμούτς.
0: Μισό λεπτό, είμαι στο 50% του ενός. Αυτά δεν έπρεπε να είναι συγκοινωνούντα, δεν έπρεπε να έχω μαζέψει 25% και στα δύο. Τι διάολο, τι ανατομία είναι αυτή. Και ο Στεφάν που λέει, μπορεί να κάνεις ένα τρίωρο ραντεβού με μια γυναίκα γεμάτο γέλια και φιλοφρονήσεις και παρόλα αυτά να φας γκόστινγκ. Εννοείς εγώ να το κάνω ή ότι σου έχει συμβεί εσένα. Έχω ως αποστολή μου λέει να τελειώνω εγώ το ραντεβού πριν το κάνει εκείνη. Έτσι μπράβο. Είναι το τρίκ αυτό, Στεφάν. Το έχω διαβάσει. Εγώ λέω ότι τις φτύνεις και αυτές κολλάνε, να πούμε. Βέβαια, γυρνάς σπίτι, βάζεις τα κλάματα. Μία ευκαιρία θα είχες στη ζωή σου και την έχασες. Ενώ αν την είχες ενεργή, θα είχε φύγει το α από τη λέξη. Αλλά δεν πειράζει. Και πολύ, πολύ σωστά κάνεις. Αυτό είναι μία τεχνική. Μπορούν να το πιστοποιήσουν και εδώ και μυριάδες μυριάδων ακροατές. Ότι να μην δείχνεις διαθέσιμος, απελπισμένος. Τώρα θα μου πεις πώς. Δεν το ξέρω, μέχρι εκεί έχω μάθει. Τα υπόλοιπα δείχνω. Και προσθέτει εδώ, βάλε ένα σατανικό τραγούδι τώρα. Θα βάλω ένα που να είναι γιωμάτο διάολο. Καθώς διάολε, φτάσαμε στις 9. Πώς διάολο πέρασε η πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε όμως με κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Και μιας και ο Στεφάν εδώ ήθελε ένα σατανικό τραγούδι, θα πάμε στο resort που έχει του διαόλου η μάνα τα Airbnb. Αυτό το ωραίο το νησάκι, το La Isla Bonita. Έλα μωρή αρρώστια.

0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην κοιτάτε που νιστάζουμε. Θα παίξουμε ένα σποτάκι τώρα. Άμα παίξει μόνο του.
1: Γιαννητός Φραπουτσίνο, η κορυφαία πρωινή εκπομπή στα γραμμόφωνα που έχασαν το ρό τους.
2: Και ποιος παρουσιάζει τον πρωινό Φραπουτσίνο? Αλέξανδρος Πέτρακας.
3: Όπου να λυσάξεις να φας το μουσί σου.
0: Κοντά είναι.
2: Ήχος beat, ήχος beat.
1: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Έχει, Σάββατο, Κυριακή. Δεν έχει.
2: Ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat, ήχος beat.
4: Τηγανιτός Φραπουτσίνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα θα ξαναπαίξουμε το χαλί. Το χαλί. Σας ενημερώνω για τα πασιφανή, δηλαδή, για να ξέρετε ακριβώς τι σας συμβαίνει. 3, 2, 1. Go! Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 9. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του Τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, για πολλωστή φορά είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio. Για κάποιο λόγο που δεν το ξέρουμε, αλλά δεν το ξέρετε ούτε κι εσείς. Οπότε είμαστε όλοι μαζί και τον εψάχνουμε. Αυτό το πούντος ο Δαχτυλίδης. Πηγαίναμε, τι παίζαμε όταν ήμασταν μικροί, δηλαδή. Όποιος είναι μπροστά μου, πίσω μου, δεξιά μου και αριστερά μου, τα φυλάει 10 φορές. Και εγώ όλο μπροστά του, πίσω του, δεξιά του και αριστερά του πήγαινα. Και δεν μ' άφησε ποτέ να του τα φυλήσω 10 φορές. Και δεν είχα καταλάβει. Και, άλλη συζήτηση. Ναι. Επιστρέψαμε τέλος πάντων για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας, για να προχωρήσουμε και στην ειδησιογραφία. Να, ο Κώστας που λέει: πληρώ όλες τις προϋποθέσεις για ένα δυνατό μασάζ. Κώστα, με το εμφανισιακό που έχουμε κι εγώ κι εσύ, δεν είναι πληρώ το ρήμα, είναι πληρώνω. Κάτι σου ξέφυγε. 10 δάκτυλα έχω, λέει. Ζουμπάω καλά. Πορτοκαλάδα από πορτοκάλι πίνω, με τη μόνη απέτηση, λέει, να τη βγάλω στο τέλος. Αυτό είναι σχέση τώρα που περιγράφεις εσύ, δεν είναι ωραίο. Είναι άλλο η επαγγελματική σχέση και άλλο η κανονική ερωτική σχέση. Αυτό που περιγράφεις τώρα εσύ είναι κανονική, είναι ερωτική σχέση. Και πού το ξέρουμε, δηλαδή πόσους έχεις τρίψει? Υπάρχει κάποιος να ρωτήσουμε, να πούμε, έχετε, συγγνώμη κύριε, ναι. Κάνουμε μια δημοσκόπηση. Έχετε πέσει ποτέ στα μπρούμητα να πούμε, να έρθει ο Κώστας από πίσω και να σας πατάει με τα 10 δάχτυλα και εσείς να μετράτε ποιος διάολο έχει το 11? Μπορεί να πιστοποιηθεί ή μόνο σου, να πούμε, αυτοβαφκαλίζεσαι και λες τι καταπληκτικό είμαι όταν τρίβω και διάφορα τέτοια. Τρίψε, δεν θα το βρεις. Να και η Ιωάννα που λέει: καλημέρα, Αλέξανδρε. Παρασκευή και τηλεεργασία σούπερ. Υπάρχει τηλεεργασία αμόλυβδη. Τι είναι αυτό? Ωραία διασκευή, λέει, του Λαΐς Λαμπονίτα. Πάλι έχασα την Τζορτζίνα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δεν μπορεί να έρχεται η κοπέλα κάθε πρωί εδώ να τρώει όλο της το βράδυ για να συλλέξει όλες τις ειδήσεις από όλο τον κόσμο και την καθημερινότητα, να τις παρουσιάσει με την ειδική δημοσιογραφική της από αυτή, και εσύ να μην την ακούς. Γι' αυτό λοιπόν θα σε κακίσουμε. Θα είμαι σύχαμα τώρα, θα είμαι λενός και τρισάθλιος, και ενώ εσύ είσαι στο σπίτι μόνη σου τηλεργασία και χαίρεσαι που δεν είναι ο Κωνσταντίνος εκεί, εμείς θα τον φέρουμε και πάλι στην πραγματικότητά σου. Θα σου γιωμίσουμε τον ελεύθερο χρόνο σου με παραπάνω Κωνσταντίνο από όσο του αναλογεί, για να εκδικηθούμε. Κωνσταντίνε μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πού είσαι, ρε Κωνσταντίνε? Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ήχος είναι αυτός?
5: Τη θυσίαση έξω από το γυροκομείο.
0: Έξω, μπέκα μέσα, σε περιμένουνε. Το έχουμε κανονίσει, Κωνσταντίνε, μπέκαση.
5: Κάτσε να βγάλω τα Bluetooth, να ακούγομαι λίγο.
0: Δεν χρειάζεται τον Bluetooth, θα τα βγάλεις όλα, μασέλες, ακουστικά, όλα, σου κάνω σωματικό έλεγχο πριν. Μη σε νοιάζει. Είσαι καλά?
5: Καλά, υπέροχα.
0: Γιατί?
5: Γιατί... Ακούει Γιάννα τώρα, ακούει.
0: Ναι, ακούει, γι' αυτό την πήρα, για να την εκδικηθώ. Τώρα που χαιρότανε που δεν είσαι σπίτι.
5: Ναι. Κάτι ψήνω με την Τζορτζίνα και βλέπω ανταπόκριση.
0: Αυτό τώρα τι διάλογο είναι, δεν τρέπεσε λιγάκι να πούμε? Δηλαδή, με το που είδες καινούρια συνάδελφο εδώ στο...
5: Ναι, επειδή είναι καινούρια, να προλάβω. Έχω, πώς θα λένε, χρησιχτησία.
0: Δεν πάει, δεν είναι οικόπεδα, μπορεί να μου. Δημοσιογράφος είναι. Πάνω κάτω το ίδιο είναι, βέβαια, γιατί όλα κάπου ανήκουν. Αλλά ναι, άλλο. Τέλος πάντων.
5: Λέμε, φοβάμαι και τον Πάμενο που είναι πολύ γρήγορος.
0: Ναι, θα γίνει δουλίτσα. Μη σε νοιάζει.
5: Έτσι.
0: Λοιπόν, σε πήρα τηλέφωνο για ένα και μόνο λόγο. Πρέπει να εκδικηθούμε την Ιωάννα που δεν ξυπνάει το πρωί να ακούσει την Τζορτζίνα. Οπότε ναι. Εσύ δεν θα κάνεις τίποτα. Θέλουμε να μας πεις πώς θα πάει, τι έχεις κανονίσει για το Σαββατοκύριακο. Και θα τα ακούει τώρα η Ιωάννα και θα βάζει τα κλάματα.
5: Το Σαββατοκύριακο. Αύριο έχω κανονίσει μια καλλιτεχνική εκδήλωση στην Πλάκα να παρευρίσκομαι.
0: Α, όχι να τσιμπήσω.
5: Θα είναι και η Ιωάννα.
0: Να, η στεναχώρια. Να, η πρώτη στεναχώρια. Ωραίο.
5: Και την Κυριακή έχει κανονίσει η Ιωάννα να βρεθούμε με ένα φίλο της.
0: Όλοι και οι τρεις σας. Να, άλλη μια στεναχώρια για αυτήν. Θα λείπουν οι τέσσερις υπόλοιποι. Θα στεναχωρηθεί η κοπέλα. Δηλαδή, τι εννοείς με ένα φίλο της?
5: Ένα παλιό συνάδελφο. Και, ένα...
0: και θα βγείτε οι τρεις σας. Εσύ γιατί πας?
5: Ένα περίεργο. Εμένα θέλει.
0: Και τον άλλο, ο άλλος γιατί θα έρθει?
5: Όχι, η Ιωάννα γιατί θα έρθει, θα καταλαβαίνω.
0: Καλά, εκεί αυτό δεν το καταλαβαίνει κανένας, αλλά δεν πειράζει τώρα. Δεν έχω καταλάβει. Θα βρεθείτε την Κυριακή μετά την καλλιτεχνική εκδήλωση, τι είναι, συναυλία είναι?
5: Όχι, όχι. Α, η καλλιτεχνική εκδήλωση κάτι εικαστικό είναι. Α, δεν ξέρω ακριβώς τι.
0: Έχει μεταφερθεί. Απλά είναι... πούμε, εκεί που πουλάνε τα ναρκωτικά τα έχουν πάει στην Πλάκα τώρα, που είναι τα καντερίμια προφανώς.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σηκωθείς από το σπίτι σου να πας στην Πλάκα. Δηλαδή, εκεί πέφτουν τα σπίτια, να προσέχεις.
5: Ναι. Ναι. Εντάξει, είναι κοντά στο σπίτι μου. Πετράλα να μένω, πέφτουν γύρω-γύρω σπίτια.
0: Ωραία. Εντάξει. Σας είχε πέσει μια, είχε μια τρύπα, είχε ανοίξει. Τι είχε γίνει, κάτι τέτοιο είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, περνάμε ωραία, είμαστε challenge.
5: Έτσι.
0: Και θα πας τέλος πάντων να δεις την καλλιτεχνική εκδήλωση εκεί πέρα και την Κυριακή θα βγεις με την Ιωάννα και έναν φίλο της. Που δεν είναι ο φίλος.
5: Όχι, αλλά θέλει να γίνει.
0: Αυτός ο φίλος είναι ομοφιλόφιλος, δηλαδή σε γουστάρει.
5: Όχι.
0: Εσύ ξέρουμε,
5: λόγο...
0: δεν ρωτάω, βλέπεις. Είμαι διακριτικός.
5: Εμένα μου αρέσουν όλα.
0: Ναι, ναι, το ξέρω τώρα. Δεν... ναι, ναι. Και γιατί θα βγείτε οι τρεις σας?
5: Γιατί του αρέσουν τα εγκεφαλικά μου challenge. Και με θέλει παρέα.
0: Είναι σε κόμμα το παιδί, θα το φέρουν με το κρεβάτι μαζί με τα τέτοια, γιατί δεν έχω καταλάβει. Το σεξ το έχεις στο πρόγραμμα?
5: Το σεξ. Ναι, δεν χρειάζεται. Ναι, το... Υπάρχει η Ιωάννα, όποτε θέλει πατάει το κουμπί.
0: Έτσι, δηλαδή. Μπράβο, τι στεναχωρήσαμε. Αχ, τάκ. Γιατί δεν πατάτε να πω. Να σου πω, εσύ τόσο καιρό που είσαστε έτσι μαζί. Μαζί τώρα, τέλος πάντων, γελάει ο κόσμος, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν.
5: Μαζί, 26 χρόνια, τι.
0: Ναι, κοίτα, είπαμε να στεναχωρηθεί η Ιωάννα, όχι να σταναχωρηθούμε όλοι μαζί. Τώρα δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις. Δηλαδή χαλάς το πρωινό όλο του κόσμου. Δεν είναι ωραίο.
5: Πάρα πολύ ωραία χρόνια.
0: Πάρα πολύ ωραία χρόνια. Τι άλλο σου έχει γράψει να πεις?
5: Πέροχα χρόνια.
0: Ναι, πιο κάτω. Το διάβασες αυτό. Τις υπόλοιπες σημειώσεις τώρα. Λοιπόν, τις κάνεις μασάζ?
5: Εννοείται καλύτερα μασάζ δεν κάνω.
0: Σοβαρά?
5: Σε τι να λέμε τώρα.
0: Και μετά, σοβαρά, δηλαδή συνήθως αυτό καταλήγει σε τέτοιο ή κάποιος μη σου λέει εντάξει, οκ, okay, ευχαριστώ, παραταμάσαμε να κοιμηθώ?
5: Παλαιότερα κατέληγε σε ύπνο.
0: Ναι, δικό σου από πάνω. Θα τρίβεις μέχρι να εξαντληθείς.
5: Τώρα, εδώ και κάποια χρόνια, ναι, πρέπει να εκτελέσω όλες τις εργασίες.
0: Σοβαρά, και μασάζ και πατητίτσι με ντοκονία και τα σκουπίδια να πας.
5: Ναι. Συνολική εργολαβία.
0: Ωραία, φίλε, όντως 26 χρόνια. Λέει, τώρα στεναχωρηθήκαμε πραγματικά. Πριν για πλάκα το έλεγα. Είναι καταπληκτικό. Και κάνετε μασάζ και σένα σου έρχεται τη διάθεση.
5: Καλά, εμένα πάντα μου έρχεται διάθεση, δεν έχω τέτοιο θέμα.
0: Είμαστε αγοράκια. Σοβαρά. Δεν είμαστε αγοράκια. Ναι, είμαστε και σε μια ηλικία. Δηλαδή, αναπάσχει.
5: Είμαστε αγοράκια ακόμα. Είμαστε. Στο κεφάλι μας.
0: Ναι, αλλά τώρα λειτουργεί μόνο το πάνω που είναι. Τέλος πάντων, ό,τι θέλει ο καθένας. Αυτή σου κάνει.
5: Όχι.
0: Τι όχι. Δεν σε τρίβει.
5: Όχι.
0: Γιατί δεν σε τρίβει? Πάει κατευθείαν στο τέλο, χωρίς προκατακτικά, έτσι. Πατάει το κουμπί και.
5: Ναι, ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν. Όχι. Όχι.
0: Δηλαδή, έχει σκεφτεί ότι δεν θέλει να σε βλέπει μπρούμητα να αγκομαχάς? Ότι τη θυμίζει οικία κακά, ότι.
5: Αυτό ακριβώς έχω σκεφτεί, αλλά ναι. Τι να κάνω, δεν φταίω εγώ.
0: Πιθανώς μετά να θέλει να πάρει ένα φίλο της τηλέφωνο και να βγείτε όλοι μαζί. Δηλαδή. Ξέρω εγώ.
5: Αναγκαστικά τώρα τι.
0: Με έχει αγχώσει με αυτό το πράγμα που θα βγείτε και οι τρεις σας.
5: Ω, μη φοβάστε, το έχουμε ξανακάνει.
0: Σοβαρά, έχει ξαναπάει με το φίλο της Ιωάννας?
5: Ναι, και άκου τη δόλια, άκου πόσο δόλια είναι. Ναι, τον λένε πόσο... και αυτόν Κωνσταντίνο.
0: Το κάνουν επίτηδες, για να έχουν ένα όνομα. Να μην λέει μωρό μου και αγάπη μου και τέτοια.
5: Δόλιο σχέδιο.
0: Έλα ρε εσύ.
5: Έλα όμως που ο Κωνσταντίνος προτιμάει εμένα.
0: Καλά, δεν πειράζει. σε πειράζει εσένα?
5: Όχι καθόλου, εγώ τι.
0: Ω γαμότο. Γι' αυτό δεν σου κάνει μασάζ εσένα, γιατί κάθε φορά που πέφτει στα μπρούμητα, τη λερώνει τα μαξιλάρια με τη μάσκαρα. Δηλαδή, γι' αυτό δεν είναι πρόβλημα. Και πού θα πάτε να βγείτε?
5: Αυτό τώρα δεν ξέρω. Κάτι κουτούκια με πάνε εκεί, κάτι δεν ξέρω.
0: Ρε, εσύ έχω καταστεναχωρηθεί. Δηλαδή, θα πας Σάββατο στην Πλάκα και Κυριακή στο κουτούκι. Πραγματικά έχω καταστεναχωρηθεί. Πάρα πολύ άσχημη ζωή.
5: Θα πιούμε ένα κατρούτσο.
0: Πω, πω,
5: ναι. Κάτι κεφτεδάκια.
0: Και μία από γιουβέτσι. Δηλαδή, έχω καταστεναχωρηθεί, Κωνσταντίνε. Δηλαδή, πραγματικά. Τι να σου πω, με ένα πόνο, αγορίνα μου. Αγορίνα μου. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό. Ανατομικά.
5: Κοίταξε εσύ τώρα να βάλεις κανέναν καλό λόγο στην Τζορτζίνα και θα τα βρω.
0: Άστο σε μένα, θα τις βάλω ό,τι βρω.
5: Έτσι.
0: Ωραία.
5: Ένα καλό λόγο. Και μπορεί να τη φέρουμε, ναι, να τη φέρουμε τέταρτη στην παρέα.
0: Α, καλά. Κωνσταντίνε, φιλιά, αγόρι μου. Φιλιά, εκεί στο νεοκομείο που είσαι. Ναι, μπέκα τώρα μία μέσα να δεις.
5: Καλημέρα. Μαρίτα, παραταστικά.
0: Ναι, βλέπει και τη Μαρίτα στο γυροκομείο. Καλά, δεν είμαστε μακριά ηλικιακά, αλλά τέλος πάντων οι παρεστήσεις. Να και ο Κρίς που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε. Και ακροατές, σήμερα μου κανόνισε κάτι σε έκπληξη το αμόρε για φαΐ και ποτό. Και θέλω να δω, λέει, αν θα είναι καμία χασαποταβέρνη, κάποιο snack bite bistro gourmet ή χαμένο μάγαζο. Να πάω νηστικό ή φαγωμένο. Αυτά με τις εκπλήξεις, φίλε μου Κρίς, να τα προσέχεις. Και μάλιστα, επειδή η εκπομπή το κάνει αυτό, μοιράζουμε γνώση και μάλιστα εμπειρική γνώση, όχι ο καθένας ό,τι να είναι. Θα μοιραστούμε γνώση εδώ από τον πλέον ειδικό στα snack bite bistro gourmet ή χαμένο μάγαζα, που τα ξέρει λίγο παραπάνω, να σου πει τα red flags που πρέπει να προσέξεις. Ιωάννη μου, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Ναι.
6: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Έτσι όπως το πες, νομίζω ότι είχε και συνέχεια. Όμως ότι θα ξαναβρεθούμε αύριο και θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου στείλεις μήνυμα, ήταν υπέρ. Έλεγα όχι, λοιπόν. Ναι, έλεγες, σε ξύπνησα. Ναι, τι έγινε, γιατί δεν
6: έγινε. Όχι, δεν ξύπνησες. Απλά.
0: Είσαι λαχανιασμένος, είσαι. Σε πέτυχα πάνω στο σεξ.
6: Όχι,
0: είσαι μόνος.
6: Όχι, όχι, ρε, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, Αλέξανδρο, όχι.
0: Είσαι με παρέα στο σεξ.
6: Από εχθές το βράδυ, επειδή δεν μου κολούσε ύπνος, έκατσα και έκανα κάτι αλλαγές πάλι. Εγώ κάνω συνήθως αλλαγές στο σπίτι συνέχεια.
0: Ωραία.
6: Έκατσα και ξεσκόνησα.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, και έτσι όπως ξεσκόνιζα, βέβαια εσύ τώρα για άλλο με έχεις πάρει τηλέφωνο, δεν αλλά μοιράζει. Με ρωτάς τι κάνω.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, έτσι όπως ξεσκόνιζα, έχω δύο στήλες για τα ηχεία όπου έχουν θέσεις για βιβλία.
0: Ναι, μισό λεπτό, μισό, περίμενε. Λοιπόν, ναι. Αυτό απαντάει στο πόσο θα θυμηθεί μας ή στο πόσο χες θυμηθήκαμε.
6: Περίμενε.
0: Σε ποιο απαντάει, περίμενε. Για να ξέρω που θα βάζω τα τικ. Ναι.
6: Και έτσι όπως. Εγώ δεν είμαι βιβλιοφάγος. Επειδή έχω 2-3 βιβλία, 4-5-10.
0: Ναι, τον Τζελεμεντέ τον αγκάλισα.
6: Αυτά τα 5-10, ναι, έχω φωτογραφίες.
0: Ναι,
6: ένα σχόλιο, έχω και φωτογραφία της Τζορτζίνα στη Γανορόγη, αλλά δεν πρόλαβα να τη στείλω.
0: Βρήκες φωτογραφία της Τζορτζίνα, δεν θυρίω.
6: Εννοείται. Εννοείται.
0: Okay. Και έχουμε μείνει εκεί που είσαι μπροστά στις στήλες του ξεσκονίσματος.
6: Πρόσεξε όμως, με βοήθεια του Κωνσταντίνου.
0: Α, καλά.
6: Το ότι είναι απ' έξω από το γυροκομείο αυτή τη στιγμή δεν στα είπε όλα. Είναι με αλάρμ. Είναι κάπου στην άκρη, έχει σταματήσει.
0: Ναι.
6: Και μιλούσαμε τώρα με μηνύματα. Mm-hmm. Και μου λέει ρε, εσύ αυτή τη Τζορτζίνα, εγώ την ξέρω.
0: Ναι.
6: Και πες, ψάξε. Βρήκε μια φωτογραφία. Θα συστήλω εγώ μόλις κλείσουμε.
0: Ναι.
6: Λοιπόν.
0: Αλλά να σου πω δύο, για το. Μπορεί. Εγώ θα βάλω τικ και στο πόσο στα θύμα και στο πόσο χεστήκαμε. Δηλαδή δεν μπορεί.
6: Ένα από τα βιβλία λοιπόν που έχω είναι του πάνω του πρωτόπαπα. Το 40 από χρόνια
0: αγάπη,
6: γκρούβι.
0: Φίλε, ναι, αυτό.
6: Λοιπόν, γράφει για σένα ο Πάνος, να πω.
0: Εννοείται θα πεις. Για τον κύριο Πάνο θα λες συνέχεια.
6: Λοιπόν.
0: Θα πλένουμε το στόμα μας και θα ακούμε τον κύριο Πάνο.
6: Κάτσε, γιατί είναι μεγάλο και είναι ο ραδιοφωνικός χρόνος. Δεν μας, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι. Γράφει για μένα, έλα εσύ.
6: Νέα παιδιά στελέχος.
0: Νέα για μένα λέει. Εγώ είμαι το νέο παιδί.
6: Ο πάντα γελαστός Γιώργος Στάσης, μεγάλο ταλέντο,
0: φιλιά,
6: που γνώρισε μέρες δόξας ως παραγωγός ζώνης.
0: Ναι.
6: Αλλά και του Σαββατοκύριακου.
0: Ναι.
6: Ο Αλέξανδρος Πέτρακας με το πηγαίο χιούμορ.
0: Με το ποιο?
6: Συνεχιστής με το πηγαίο χιούμορ.
0: Ναι.
6: Συνεχιστής της παράδοσης του σατυρικού talk radio του Τζερόνιμο.
0: Εγώ είμαι αυτός.
6: Ναι, είσαι, κάνει μια αναφορά στα Μελίσια, ναι. Στη γνωστή οδό Παναγίτσα Δάρη.
0: Ναι, πίτσα Δάρη.
6: Πίτσα Δάρη, 24.
0: Εγώ είμαι αυτά.
6: Λοιπόν, εσύ είσαι αυτά.
0: Έλα, εσύ. Έχει πει
6: ποιος Πάνος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ναι. Γιατί του κύριου Πάνου, να ξέρεις, του χρωστάμε. Δεν θα του τα δώσω ποτέ. Του είχα πάρει ένα 500 τότε, αλλά τέλος πάντων έχουν μείνει.
6: Χιλιάδες ή το χαρτονόμισμα.
0: Το χαρτονόμισμα, παιδάκι, το συλλεκτικό. Ζήτησα και χιλιάδες, αλλά μου είπε παρτάρχη. Από εδώ έχω την απάντηση. Που έχω το τικ. Λοιπόν, να σου πω τώρα.
6: Ναι, είδες τη φωτογραφία, είδες που είμαστε άξιοι συνεργάτες.
0: Όχι, δεν έχω δει. Θέλω να σε ρωτήσω για το φίλο τον Γκρις.
6: Τον Γκρις, ναι.
0: Ο Γκρις του έχει κανονίσει το αμόρε του, εσύ που είσαι έμπειρος, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Τα άλλα που έχεις πει, ναι, εκτός από το ότι μου έκανες να
6: χτυπήσει. Τον Γκρις που έπεσε σε λακκούβαλες.
0: Όχι, ρε, εσύ να πούμε.
6: Ο Γκρις. Τον Ντέι.
0: Καλά, και ο άλλος να πούμε, δηλαδή. Κάν το λίγο πιο εφετζίδικο, ρε, να πούμε. Κάν το, είχε μια τρύπα στο μαρούσι και χώθηκα μέσα, βγήκε ο Godzilla μετά. Περπάταγα με τα ψιλοτάκουνα στο Νέο Ηράκλειο και έπαθα διάστρεμα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Όχι, ο άλλος φίλος, ο Κρις, που έχει το καπνοπωλείο εκεί που πάνε και αγοράζουν, να πούμε, τους μετασχηματιστές. Ωραία. Ναι. Η αγάπη του. Ναι. Δεν ξέρω πώς το λέει το παλικάρι, αλλά έτσι λέει το αμόρε. Όταν ακούς τέτοια θολά και τέτοια και δεν λέει η κοπέλα μου και αυτά, είναι λίγο θόλο, κάτι δύο ψυχές στον ουρανό, κάτι μάτια, κάτι τέτοια, είναι λίγο πρόβλημα. Λοιπόν, συνήθως αν κοιτάξεις πιο κάτω έχει μουστάκι. Θα τον πάει το βράδυ, του έχει κανονίσει έκπληξη για φαΐ. Και λέει θα είναι καμία χασαποταβέρνα ή κάποιο snack bite bistro gourmet σε χαμένο μάγαζο.
6: Κοίτα, λέει, έχει το στοιχείο έκπληξη.
0: Εσύ, αν σου κανόνιζε έκπληξη το αμόρε,
6: ναι,
0: του Κρις, γιατί δικό σου δεν. Τέλος πάντων, να βγείτε για φαΐ. Ποια είναι τα red flags, ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο, όχι για τα ευχάριστα. Τα ξέρουμε τα ευχάριστα.
6: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι.
0: Ναι, ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Δηλαδή, έρχεται μια κοπέλα και σου λέει: Ιωάννη, θα σε βγάλω έξω για φαΐ. Και σε βγάζει έξω, σου βγάζει ένα μπολάκι νερό, ένα μπολάκι φρίσκι. Να μην φας μέσα και γεμίσει με μυρμήγκια. Έλα, σταμάτα, μην το κάνεις αυτό. Λοιπόν, πότε μια γυναίκα αλτρουιστικά θέλει να σε βγάλει έξω για φαΐ. Πρώτον, έχει γκόμενο και έχει τύψεις.
6: Όχι.
0: Δεύτερον, έχει γκόμενους και έχει τύψεις.
6: Όχι.
0: Θέλει κάτι να ζητήσει. Ναι, σε αυτό θέλω.
6: Αυτό. Στο θέλει κάτι να ζητήσει θα επικεντρωθώ.
0: Ναι.
6: Και τώρα δεν ξέρω τα παιδιά τι σχέση έχουν. Είναι σχέση ή είναι παντρεμένοι.
0: Την ερωτική.
6: Α, είναι. Το είναι το ακόμα στο αρχή.
0: Ναι.
6: Θέλει να του μιλήσει για το μέλλον της σχέσης.
0: Όπα, μην πάει. Ή να πάει φαγωμένος.
6: Οπότε, εφόσον τον βγάζει για φαγητό,
0: ναι,
6: λογικά θα πάνε σε εστιατόριο και ο Κρις,
0: ναι,
6: θα πρέπει να υποψιαστεί και να υποπτευθεί,
0: ναι,
6: ότι,
0: ναι,
6: το να εξαναγκάζει να την ζητήσει σε γάμο. Οπότε ο Κρις πρέπει να μπει σε έξοδα να πάει να πάρει δαχτυλίδι.
0: Σοβαρά, είναι θέμα γαμοζήτησης δηλαδή.
6: Αυτό 100% στο λέω. Δηλαδή κόβω.
0: Κόψτο. Σάμα τη έχει και περιθώρια, βάλε ό,τι να είναι. Λίγο ξύσμα στην άκρη για τη γεύση. Είναι αυτό το ψιλοκόβο, αλλά έχει θολώσει στο όμικρον. Είναι το καρότο. Εγώ νομίζω ότι θα του πει ότι είναι, ότι κυοφορεί τρίδημα.
6: Γιατί τρίδημα? Τότε πρέπει να κάνει το περίπτερο. Το περίπτερο πρέπει να γίνει franchise. Πρέπει να κάνει το κάνει αλυσίδα.
0: Ότι θα του πει ότι είναι έγκυος.
6: Ναι. Άρα
0: πρέπει μαζί να ψάξουν να βρούνε από ποιον. Α, έχεις κι άλλη πρόταση.
6: Μα αυτό. Άμα του πει ότι έχει τρίδημα.
0: Κάτσε ρε εσύ, σε πάει μια κοπέλα εσένα έξω. Σου λέει: Άννη, θέλω να βγούμε έξω να φάμε, να σου πω κάτι, ναι.
6: Ναι, ναι, αυτό
0: ήταν. Και βγαίνει έξω και σου λέει: Ιωάννη, είμαι έγκυος.
6: Είμαι έγκυος.
0: Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που σου περνάει εσένα από το μυαλό είναι Α, ότι είναι από σένα, ή Β, ότι στατιστικά είναι από κάποιον άλλον.
6: Άρα με βοηθάς τώρα και σκέφτομαι το εξής. Οπότε τον ευγάζει έξω η κοπέλα.
0: Ποιος? Τον ευγάζει έξω η κοπέλα. Όχι. Έκατσες σε λάθος τραπέζι, Ιωάννη. Να τον ξαναβάλει μέσα, γιατί θα ξεκινήσεις εσύ να ψιλοκόβεις την άκρη.
6: Άρα.
0: Πού το βγάλει έξω η κοπέλα, θα... Ναι.
6: Πάλι θέλει να του πει για το μέλλον της σχέσης. Οπότε, ανακοινώνοντάς του ότι έχει τρίδημα, θα του πει ότι η σχέση μας αισθάνεται ότι δεν προχωράει και επειδή ήδη έχει κάνει κάτι με κάτι άλλο, έχει τα τρίδημα του. Οπότε, εσύ πάρε το λογαριασμό και πλήρωσε το φαγητό που σε έβγαλα έξω εγώ.
0: Εγώ, εσύ. Πώς βρεθήκαμε εμείς εκεί που τρώνε τα παιδιά?
6: Ο Κρίς. Εγώ γιατί δεν θυμάμαι κάποιον Κρίς που έχει περίπτερο.
0: Δεν έχει περίπτερο, παιδί μου. Έχει το παιδί, το μαγαζί εκεί, δεν θυμάμαι και πώς το λένε, που έχουν τα smoking devices. Τα που βγάζουν.
6: Α, λιγότερο. Τέτοιο. Κατάλαβα. Εντάξει.
0: Που ρουφάς εκεί, που καπνίζεις, ξέρω εγώ, παπάρια και βγάζεις πάπα από τον καπνό.
6: Ναι. Αυτά τα vape stores.
0: Ναι, εύκολο.
6: Ναι.
0: Ιωάννη, σε ευχαριστώ.
6: Εγώ γιατί δεν τον ξέρω αυτόν τον Κρίς. Τι μου ξεφεύγει.
0: Είχε πάει σε άλλο τραπέζι. Στο τραπέζι εκείνο δεν τον είχε πάει ο Κρίς έξω και δεν το κοίταγε αλλού. Δεν μπορώ να τα ξέρω όλα.
6: Το μόνο που μπορώ να κάνω για να βοηθήσω τον Κρίς είναι, ας πούμε έτσι, μια και είναι μια φαντασία, να προλάβω να πάω να ζητήσω, ξέρω εγώ, να δουλέψω σαν σερβιτόρο σε αυτό το μαγαζί. Να ήμουν σερβιτόρο και να.
0: Και να του πιέζω τα πιάτα άδεια. Ναι, αυτό, ναι, αυτό εντάξει.
6: Να του κάνω όπως κάνεις και εσύ. Να τον προετοιμάσω.
0: Δεν παίρνεις μπροστά με την καμία που τη βλέπω. Και όχι τίποτα άλλο. Δεν μπορούμε και να σμπρώξουμε. Το βλέπεις. Εγώ από πίσω να σμπρώξω. Δεν πάω, Ιωάννη, που να μείνεις κοκαλωμένος στην κατεχάκη.
6: Εγώ από πίσω να σμπρώξω.
0: Εσύ σταμάτα αυτές τις φαντασιώσεις. Είναι και Παρασκευή, δηλαδή. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Τι θα κάνεις το Σαββατοκύριακο, τι έχει το πρόγραμμα?
6: Το Σαββάτο θα βγω με φίλους, αν τελικά συνεννοηθούμε.
0: Α, νόμιζα αν τελικά σε κάνουν παρέα. Okay.
6: Γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα, ας πούμε, κάποιες στιγμές συνεννόησης.
0: Ναι.
6: Που θα συναντηθούμε και τι θα κάνουμε.
0: Α, δεν ξέρεις, δεν έχεις ιδέα ακόμα.
6: Δεν έχουμε ιδέα. Δεν έχουμε ιδέα.
0: Αυτούς τους φίλους τους ξέρεις, δηλαδή, άμα τους δεις στον δρόμο, λες, να, ένας φίλος μου.
6: Ναι.
0: Ή τώρα θα κάνετε. Ωραία, ναι.
6: Ναι.
0: Μάλλον δεν θα βγει μεταξύ μας.
6: Α, να μας πει ο Κρίς πού θα πάει σήμερα. Θα τον βγάλει έξω όχι ο Κρίς.
0: Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και ετερογενές. Μπορεί να είναι απλά για κατούριμα. Μπορεί να είναι δοκιμαστικό. Δεν τα ξέρεις αυτά. Να μας πει καλύτερες ταινίες. Ναι.
6: Να μας πει πού θα πάει, να πάμε κι εμείς. Να μας δώσει μια ιδέα, να μας βγάλει από τη. Σήμερα ή αύριο θα γίνει αυτό.
0: Μισό λεπτάκι, θα σου το πω αμέσως.
6: Σήμερα είναι. Όχι, ρε γαμώ το σήμερα. Γίνεται να πάνε αύριο, έτσι κι αλλιώς θα χωρίσουν. Τι σήμερα, τι αύριο, δεν είναι. Μας ακούει τώρα το παιδί.
0: Εννοείται.
6: Έτσι κι αλλιώς θα ευτυχήσουν. Τι σήμερα, τι αύριο. Να είμαστε κι εμείς εκεί.
0: Το να πάμε. Άλλαξες τη λέξη και νόμιζες ότι το έκανες. Δηλαδή, άμα χωρίσουν, μια χαρά ευτυχισμένος δηλαδή. Δεν έχω καταλάβει πού το διαφοροποιείς. Και την Κυριακή δεν έχει το πρόγραμμά σου.
6: Την Κυριακή δεν ξέρω ακόμα. Θα δούμε.
0: Τι, το αφήνεις έτσι θολό, στο φλού.
6: Στο φλού, ναι. Στο φλού.
0: Όχι, ρε γαμώτο. Έχω στεναχωρηθεί τώρα, αλλά δεν πειράζει, μου πέρασε.
6: Τέλος πάντων.
0: Όλα καλά.
6: Κλείνοντας, Κρίς, να περάσετε καλά, να ευτυχίσετε και όταν τελειώσετε από το φαγητό. Να τις δείξεις τι σημαίνει.
0: Ναι, μονοκοτυλίδωνο. Να πάρεις δηλαδή την κυκλοφορία και να μπορώ μου να μονοκοτυλίδωνο. Τι σημαίνει το. Ιωάννη, ειδικά από σένα οι ευχές νομίζω ότι θα πιάσουν τόπο. Ειδικά από σένα.
6: Τι, είναι γνωστό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Θα
0: επικοινωνήσω αργότερα με τον Κρίς για να του μεταφέρω όλη την πηχτή σου.
6: Εγώ ευχαριστώ γνώση. Που έχεις εμπιστοσύνη σε αυτά που λέω. Να είσαι καλά.
0: Ναι. Και φιλιά
6: αυτό
0: πολλά.
6: Αυτό αποδεικνύει τη φιλία μας, Λεμούτς.
0: Ναι. Καλημέρα όμως. Κλείστο τώρα, ναι.
6: Λεμούτς, ναι. Εσύ, όχι εσύ κλείσαι.
0: Εντάξει, εγώ το κλείσα. Με έπεισες. You had me at εσύ. Έλα ρε καμώ, το πήγε 9:30. Πότε θα πούμε την ειδησιογραφία, πότε... Έχω εδώ πέρα πρωινό ή βραδινό σεξ. Ίσως αυτή την απάντηση δεν την περιμένεις. Εγώ περιμένω γενικά την απάντηση ναι. Δεν μου έρχεται, αλλά... Έχω διάφορα τέτοια εδώ πέρα το φετινό Οκτώβριο. Ανάλογα με το ζώδιό σας. Πότε θα προλάβουμε καμώ το. Πάμε να κάνουμε γρήγορα το break. Και θα επιστρέψουμε γεμάτη κέφι και ενθουσιασμό. Με το τελευταίο ημίωρο του τηγανητού Φραπουτσίνο. Θυμίζω. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Λοιπόν, ποια τεράστια μουσική επιτυχία να παίξουμε τώρα, μισό λεπτάκι. Να μείνουμε στο ίδιο κλίμα με πριν. Νια νια νια. Τώρα είμαι σε search mode, ναι. Νια νια νια. Νια νια νια. Ψάχνω. Νια νια νια. Βρήκα. Νια νια νια νια νια. Επιστρέφουμε. Γαυγίζει ή δεν παίρνει μπροστά.

0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, και εσύ κοίτος. Αλλά εντάξει, μπαλούν, δεν έχει σημασία. 3, 2, 1. Go. Εδώ είμαστε για τα τελευταία 25 λεπτά και σήμερα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Μέχρι να φτάσουμε στις 10 και να ολοκληρώσουμε. Και μάλιστα για δύο μέρες. Γιατί μετά θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Θα μπούμε σε reload Σαββατοκύριακο. Επιστρέψαμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, ο φίλος ο Κρις που λέει: ευχαριστώ πολύ, Ιωάννη. Με βοήθησες πολύ. Το πρόβλημα λέει ότι δεν έχω να πω και δικαιολογία ότι πρέπει να πάω για τσιγάρα. Αυτό είναι φτηνή δικαιολογία. Καλέ μου φίλε Κρις, μπορεί να της πεις: μωρό μου, πας να μου πάρεις εσύ τσιγάρα. Και όση ώρα λείπει, εσύ να εξαφανιστείς. Εφόσον σε έχει βγάλει για να σε εγκλωβίσει, τώρα θα τα μάθουμε όλα. Για κοντούλα που λέει: θα πεις και ζώδια, δηλαδή, για πες και για μένα. Η αρχοντούλα, παιδιά, είναι αρχοντούλα. Δεν είναι δηλαδή καμιά αρχοντούλα, ρε, σου λέω. Όχι, ρε, τώρα μιλάμε, να, από εδώ η αρχοντούλα, να κάνουμε τις συστάσεις. Αρχοντούλα μου, λέω για σένα. Δεν ξέρω ποιες λεπτομέρειες, οπότε έλεγα πολλές φορές το όνομά σου. Θα τα πούμε τα ζώδια τώρα σε λιγάκι, αφού προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον φίλο τον Κρις να ξεφύγει από του χάρου τα δόντια. Από τις σερβιτόρα στα χείλη, δεν θυμάμαι, από κάπου να ξεφύγει. Να, η Γεωργία που λέει: τι γίνεται εκεί, καλημέρα. Καλά, Γεωργία μου, καλά εσύ, τι γίνεται, βρέχει. Τι άλλο, τι μαγείρεψες, τα παιδιά, καλά. Κάναμε τη συζήτηση της παλιόγριας για κάποιο λόγο που δεν τον έχω καταλάβει. Αυτά, Γεωργία μου, τώρα τι άλλο να γίνεται. Τώρα κάνουμε την εκπομπή, έχουμε ακόμα λίγη ώρα.
1: Καλημέρα, λέω.
0: Κρις, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Είσαι καλά?
1: Είμαι καλά.
0: Κακός.
1: Ψυχολογικά.
0: Κακός. Αυτό, να μου μιλάς λίγο πιο δυνατά, αν γίνεται. Όλα τα άλλα θα τα κάνω.
1: Λέω, προετοιμάζομαι ψυχολογικά.
0: Δεν υπάρχει τίποτα να σε προετοιμάσει ψυχολογικά για αυτό το πράγμα. Καλά, από μόνο.

0: σου δεν πονηρεύτηκες?
1: Yeah, δεν μου πάει ο νους. Μου λέει, τι έχεις να κάνεις, μου λέει, την Παρασκευή. Λέω, τίποτα. Λέω, δουλεύω 12 ώρες.
0: Ναι.
1: Μου λέει, το βράδυ θέλεις, μου λέει, να κλείσω κάπου μια έκπληξη. Λέει, να πάμε να φάμε και να πιούμε.
0: Προετοιμασμένη έκπληξη εις γνώση σου. Κρίς, θα περάσεις πάρα πολύ άσχημα. Είναι φρικτό, είναι φρικτά δόλιο αυτό.
1: Έλατε. Κοίτα, βέβαια, εγώ υποψιάζομαι ότι επειδή έχουμε να βρεθούμε καιρό και να βγούμε ένα ραντεβουδάκι, θέλει να κανονίσει έτσι κάτι να πάμε να σφαοπονιάσουμε, που λέμε και στο χωριό μου.
0: Είναι λίγο παράξενο. Εσύ είστε ζευγάρι, αλλά έρχεται. Και γιατί να χαράσετε αυτό το ευτυχές γεγονός? Γιατί θέλει να σε δει από κοντά?
1: Δεν το καταλαβαίνω κι εγώ.
0: Να, και αυτό έπρεπε να σε ψηλιάσει λίγο.
1: Τις γιορτές δηλαδή δεν φτάνει. Τις γιορτές
0: που έρχονται, εννοείς, Χριστούγεννα.
1: Γενικά στις γιορτές. Όπου οι γιορτές βρισκόμαστε.
0: Ωραία, όπου γάμος και χαρά και η κονδύλο πρώτη που έλεγε το.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και πρέπει να ψηλιάσει.
1: Είναι το εξής πρόβλημα. Επειδή την ξέρω σαν άνθρωπο πολύ καλά, με έχει μπερδέψει πάρα πολύ. Γιατί.
0: Κοίτα τι έχει πιστέψει, ρε.
1: Της αρέσουν.
0: Είναι καταπληκτικό αυτό.
1: Της αρέσουν. Όσο της αρέσουν οι προβατίνες, οι λιγδερές, αυτές οι ωραίες, οι παϊδακάρες.
0: Ζωντανές, πάει και τις κυνηγάει στα κατσάβραχα.
1: Έτοιμες, προετοιμασμένες.
0: Να έχουν προετοιμαστεί, κόσμο, να έχουν κάνει τον μπάνιο τους. Μην έχουν ψήρα στο μαλλί. Ναι.
1: Να μην πολυμυρίζει μετά το ψήσιμο.
0: Ναι, να ξέρεις για τον Μπαστονόβλαχο πάει. Ναι.
1: Τι?
0: Όχι, λέω, ναι.
1: Α, ταυτόχρονα τις αρέσουν και αυτά τα εστιατόρια που πας και πληρώνεις 350 ευρώ το μενού, 14,5 πιάτα. Και είναι μια σβουνιά μικρότερη από αμύγδαλο.
0: Μπράβο. Κρίς, θέλω τώρα αυτή τη στιγμή να σου μεταφέρω. Δεν το παίζω έξυπνος. Είναι η διαφορά ηλικίας. Δηλαδή και εσύ όταν έρθεις εδώ θα τα έχεις ήδη έτοιμα σαν γνώση.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό το πρώτο που είπες με την προβατίνα δεν παίζει. Μόνο τα δεύτερα της αρέσουν.
1: Κατάλαβα.
0: Βάζει και το πρώτο στην εξίσωση γιατί είμαι και του αλωνιού, είμαι και του σαλωνιού. Το αλώνι να
1: κοίτα,
0: το ξεχάσει έχει φορά
1: κινητό,
0: να που κάνει κακά της.
1: Στο κινητό μου την έχω σε φωτογραφία που τσακίζει ένα παϊδάκι. Την έχω
0: σε. Καλά, στο κινητό την έχω και εγώ σε μια φωτογραφία που δεν έβλεπα καλά. Και την έχω τραβήξει και λάθος. Την είχα στείλει όμως. Δεν άλλη συζήτηση έχουμε. Λοιπόν, είναι κάτι να σου πω, αν δεν είναι έγκυος. Δηλαδή, πόσο καιρό έχεις να τη δεις?
1: Δεν είναι, γιατί της τελείωσε πρόσφατη περίοδο.
0: Ναι, καλά, έτσι σου είπε. Μην τα αυτά τώρα, γι' αυτό σου λέω. Είναι
1: ναι,
0: θέμα...
1: πάντα έτσι μου είπε, ναι. με την εμπιστοσύνη τα πάμε τώρα.
0: Με εμπιστοσύνη και πόσο καιρό είστε μαζί?
1: Είμαστε 2,5 χρόνια.
0: Να το, δεν έχει η εμπιστοσύνη. Θυμάσαι τα πρώτα 2,5 χρόνια?
1: Κάτι θυμάμαι.
0: Τη δεύτερη, τρίτη μέρα την είχε κάνει. Απλά δεν έχετε δηλαδή. Την ψάξετε στο σπίτι, θα δεις ότι. Λοιπόν, ή αυτό, ή όντως είσαι στην εξαίρεση που θα περάσεις υπέροχα, που πραγματικά σε αγαπάει και θα βγείτε.
1: Κοίτα,
0: να φάτε, να πούμε και τέτοια, θα
1: γυρίσετε,
0: θα κάνετε
1: βγει,
0: το σεξ, τέτοια πράγματα.
1: Έτσι. Ναι. Πάτε, αυτό θα είναι δύσκολο.
0: Καλά, εννοείται. Απόψη. Δύσκολο. Παλά, θα είστε 2,5 χρόνια απόψη, μαζί.
1: Γιατί ναι. δεν θα είμαστε μόνοι στο σπίτι το βράδυ.
0: Θα κάνουν και άλλοι το σεξ στο σπίτι, θα σε πάει σε ένα σπίτι που κάνουν κάποιοι άλλοι σεξ.
1: Θα χωριστούμε αναγκαστικά, επειδή τώρα αυτή την περίοδο δεν μένει μόνη της. Είναι και το σόι στο σπίτι.
0: Έχει φέρει το σόι της. Αυτές οι δικαιολογίες
1: ναι,
0: δεν σε.
1: Έχει έρθει η υπόλοιπη οικογένεια, τώρα μένουν όλοι εκεί πέρα για λίγο.
0: Δεν σε προβληματίζει αυτό ότι έχει φέρει κάτι μακρινά ξαδέρφια που δεν τα έχει μιλήσει ποτέ? Δηλαδή να μείνουν μαζί για να μην σε βλέπει.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχω αναρωτηθεί πολλές φορές και τη λέω για αυτά τα ξαδέρφια στο σπίτι, δεν μου έχει πει πολλά πράγματα. Μου λέει, μωρέ, δεν είμαστε και τόσο κοντά και βρισκόμαστε τα καλοκαίρια. Και λέω, μάλιστα.
0: Ναι, ναι. Ξέρεις, θα είναι πάρα. Εγώ θα σου πρότεινα να μην πας σήμερα.
1: Όχι, λες.
0: Όχι, όχι. Παράγγειλε κάτι στο σπίτι και μείνε εκεί πέρα.
1: Το θέμα είναι ότι αν είναι όντως η πετυχημένη έκπληξη και δεν θα είναι καμιά βλακεία.
0: Ναι, είναι αυτό της ελπίδας, αλλά δεν παίζει αυτό. Δεν...
1: Όχι, λες.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Παράγγειλε, δηλαδή, κάνε κάτι άλλο. Ή πες της να έρθει αυτή στο δικό σου.
1: Και να τις παραγγείλω εγώ γκουρμεδιές αυτές τις ηλίθιες.
0: Μπράβο, και να πεις βάλ' τα ξαδέρφια σου μωρή να τα φάνε, να πούμε.
1: Έτσι, ελάτε να βοσκήσετε εδώ.
0: Κυνηγούσατε λιγδιασμένες προβατίνες στα κατσάβραχα και τώρα μου θες να πούμε γκουρμέ. Έτσι,
1: έλατε.
0: Ο κάθε μπαστούνόβλαχος.
1: Πάμε να φάμε ένα παστιτσάκι, μου λέει.
0: Τι να φάτε?
1: Και το παστίτσιο έρχεται σε μορφή γαρίδας.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρεις τι είναι αυτό το πράγμα που τρως δηλαδή. Σου λέει παστίτσιο.
0: Η γαρίδα σου παστίτσιο.
1: Όχι, σε αυτά τα γκουρμέ που φτιάχνουν σε μέγεθος γαρίδας, ένα κομμάτι παστίτσιο.
0: Α, ναι, το ξέρω. Δεν έχω πάει. Έχει τύχει να μου φέρουν τέτοιο πράγμα μπροστά και βάλα τα γέλια σου. Δηλαδή η ερώτηση μου ήταν.
1: Πραγματικά, λες εσύ τώρα, απεριτύχει να αυτό, να ξεκινήσουμε.
0: Είχα κάνει μια ερώτηση ότι εγώ να το φάω, ρε φίλε, και να το πληρώσω. Εντάξει, okay, γιατί δεν φταίει το γκαρσόνι που στο φέρνει. Στο σπίτι σας τόσο τρώτε. Δηλαδή, είχα πραγματικά μια ερώτηση.
1: Σου λέει είναι γευσηγνωσία, λέει, και είναι λίγο γκουρμέ αυτό.
0: Άμα είναι γευσηγνωσία, γιατί δεν πάμε να γλύψουμε τη σερβιτόρα, να πούμε. Έτσι, να φύγουμε με μια ευχάριστη γεύση. Δηλαδή, όλοι αυτά.
1: Κάνει 250 ευρώ το
0: κάνει 250 ευρώ η σερβιτόρα.
1: Πραγματικά χωρίς τη σερβιτόρα, αν το φαινόταν με τη σερβιτόρα και σου λέγανε θα κάτσει εδώ
0: ναι.
1: Και η βούλα.
0: Ναι.
1: Π.χ. η βούλα.
0: Ξέρεις και πώς τη λένε. Α,
1: ο, λέω,
0: ανεβαίνει
1: λέω,
0: η τιμή.
1: Εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, λέω εγώ. Άμα σου πει θα σας φέρουμε αυτά εδώ, αλλά θα σας κάνει παρέα και η βούλα. Να πω ναι.
0: Ναι.
1: Πάει στο καλό.
0: 250 αλλά... ευρώ η βούλα.
1: Αλλά τώρα να μου δίνει ολόκληρο μενού 14,5 πιάτα λέει και καλά. Και ανάθεμα και άμα βγάζει μισό πιάτο τα 14,5.
0: Ρε εσύ δεν το βλέπεις από μέσα σου την εσωτερική σου τη φωνούλα αφού βρίζει ανάθεμα λέει.
1: Να κάνω αφού άμα θέλει να το κανονίσει εκείνη δεν μπορώ να αποκλείσω.
0: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι. Θα πάρω τη Δευτέρα, θα μου επιτρέψεις για να δω πώς εξελίχθηκε αυτό το πράγμα. Αν
1: εννοείται.
0: Και να ξέρεις, όλοι είμαστε στεναχωρημένοι με αυτό. Εγώ θα σου προτείνω μην πας.
1: Κοίτα, εγώ είμαι λίγο φοβισμένος, αλλά θα δούμε. Στην
0: καθόλου
1: τελική, άμα,
0: το...
1: δεν χορτάσω,
0: ναι.
1: Άμα δεν χορτάσω και είναι κακά τα νέα, θα πω έξω να πάω να τσακίσω ένα πιτόγυρα.
0: Έτσι, μπράβο. Αυτό. Οπότε, κάτω στην αρχή βγες, φάει 2-3 πιτόγυρα. Και μετά πας να ακούσεις τα καλά νέα για τα ξαδέρφια που. Θα τη φιλοξενήσουν στο χωριό, οπότε.
1: Τώρα,
0: ναι, θα είναι λίγο παράξενο.
1: Το έχουμε. Ναι, θα είναι λίγο. Ναι, αμέ.
0: Κρις, θα πάνε όλα υπέροχα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Ναι, καλά, ναι, μωρέ. Ναι, αυτό. Η στεναχώρια, μεγάλη στεναχώρια.
1: Το καλό είναι ότι Κυριακή έχουμε πάλι αεροσφαίριση που έχουμε αγώνα έρσο.
0: Σοβαρά.
1: Όλη ομάδα.
0: Έλα, ρε.
1: Αμέ.
0: Ναι.
1: Πάνω στην Πάρνη θα παιδιά στην Αμεγδάχα. Πολύ χαιστικτή.
0: Ναι.
1: Το ξέρω.
0: Ναι. Και τι κάνεις, κυνηγάτε ξαδερφιά.
1: Προετοιμαζόμαστε για να κυνηγήσουμε ξαδερφιά.
0: Να περάσετε καλά, Κρις. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πολύ και εσύ ότι κάνεις το Σαββατοκύριακο. Και όλοι οι ακροατές.
0: Έχω κανονίσει κάτι εξτραδάκια. Θα πάω να κάνω το στόχο στην Αμυγδαλέζα. Να, εδώ η Νάντια που λέει: ο Ιωάννης ξεσκονίζει, λέει, δεν του λες τίποτα. Εγώ μόλις ακούσει να κάνω δουλειές, με λες αποστηρωμένη και τέτοια. Τώρα να πω αποστηρωμένη τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης είναι και 18 τετραγωνικά. Αποστηρώνεις μέχρι να φτάσει την άλλη μεριά, έχει βρωμίσει απ' την άλλη. Εσύ είσαι πετίτ. Κοπλιμέντο είναι, Νάντια μου. Να έρθει να μου κάνει και εμένα το ξεσκόνισμα. Ιωάννη, Νάντια μου, δεν φταίω. Θα μεταφέρω ακριβώς ό,τι μου λες. Ιωάννη, αν μπορείς, τις έχει πιάσει λίγο αράχνες. Κάποιο σημείο στο σπίτι, αυτό εννοούμε, να πας και εσύ, αν μπορείς να τις απομακρύνεις. Ο Ιωάννης λέει μέσα έπεσα ο μπαγάσας. Να δω τώρα πώς θα βγεις. Έχουν καιρό να βρεθούν, λέει, οπότε θέλει να τον ξεγκαγκανιάσει. Κρίς, αν σκέφτεσαι να μην πας στο ραντεβού, πάμε μαζί με τον Κωνσταντίνο και την Τζορτζίνα. Και, όχι. Κρίς, μην ακούς. Βγες στο ραντεβού 1000 φορές να πάθεις ψυχολογικό πρόβλημα ανίατο για τα επόμενα χρόνια. Να συγχαθείς τις γυναίκες και τον εαυτό σου. Να γυρίσεις σπίτι, να ανταλλάξεις τον μποξεράκι σου με ένα βρακί φορμόλης. Παρά να βρεθείς εκεί πέρα, δηλαδή μεταξύ μας κιόλας. Και μισό λεπτάκι, πατήσω το 3, θα πατήσω και το 13, γιατί σήμερα έχετε παρατηρήσει η εκπομπή είναι λίγο αριδόκαμπος. Πρέπει να ισορροπήσουμε τη γεύση. Την επίγευση, δηλαδή, που θα αφήσει την ηχητική. Πατάω το 4, πατάω και το 14. Και πάμε να πάρουμε και μια γυναικεία άποψη μαζί με το ζώδιο εδώ που μας ζήτησε. Αρχοντούλα μου, καλημέρα.
2: Τι κάνεις?
0: Έλεγα για σένα. Είπα 15 φορές αρχοντούλα είπα.
2: Το άκουσα.
0: Ναι.
2: Το άκουσα.
0: Κάθε φορά το μεταξύ που λέω αρχοντούλα, φαντάζομαι μια στάμνα στον ώμο να γυρνάει από την πηγή του χωριού. Όπου λένε για τον Κυριστέφανο να πούμε και την. Είναι λίγο παράξενο. Τέλος πάντων.
2: Εγώ έχω ακούσει χειρότερα από αυτό που λες.
0: Τι?
2: Έχω ακούσει τον Καραγκιόζη κάποια στιγμή σε μια παράσταση που έλεγε.
0: Ναι. Λίγο πιο δυνατά, αν γίνει να μιλάς.
2: Αστρουμπούλο.
0: Τι έλεγε?
2: Είχα ακούσει. Θιαρχόντο, Θιαστρουμπούλο.
0: Είπανε σε ένα Θιαστρουμπούλο με τα 2 κιλά που έχει πάρει.
2: Ναι, ρε φίλε. Τώρα έχασα το 1,5. Εντάξει.
0: Έχασε το 1,5.
2: Ναι.
0: Τι διάλογο σε backpack τα έχεις?
2: Όχι, μωρέ, εντάξει, πήγα πάλι κολυμβητήριο, αυτά τελείωσε.
0: Τελείωσες στο κολυμβητήριο?
2: Όχι, τελείωσαν τα κιλά.
0: Ποια κιλά αυτά που σε κυνηγούσαν πολλά κιλά μαρφή. Ναι,
2: ναι, και τα πήρε το ρέμα, καταλάβες.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω εσένα, ως γυναίκα που προσπαθούμε να δούμε τη δολιότητα της, της φίλης του Κρίς εδώ. Και εσύ ως έμπειρη, έστω λοιπόν ότι έλεγε στον αγαπημένο σου ξαφνικά, έχεις να τον δεις καιρό, ναι.
2: Ναι, ας
0: το, θα στο ξαναστείλω εγώ μια φωτό. Δεν έχει αλλάξει τίποτα δηλαδή. Το πολύ πολύ η λήψη να είναι.
2: Λογικά ναι.
0: Αν πάμε όμως στην προηγούμενη συζήτηση, έχεις να δεις καιρό τον αγαπημένο και του λες, ας πούμε, θέλω να βγούμε το Σάββατο, την Παρασκευή, να σε πάω έξω να σε κεράσω φαγητό. Τι δόλιο κρύβεται πίσω από αυτό, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι κάτι δόλιο είναι, αλλά κάτι δεν ξέρουμε τι είναι.
2: Κοίτα, αν τον πάει σε μοριακή κουζίνα που άκουγα.
0: Πραγματικά για τον Βόρειο, δηλαδή, ναι.
2: Ναι, αυτό, ναι, αυτό. Λοιπόν, μπορεί να τη βρει μια δικαιολογία, ξέρεις, πονάει το κεφάλι μου, περιμένω περίοδο, δεν είμαι καλά, ξέρεις, και τέτοια.
0: Ναι, και αυτή θα του λέει ότι εγώ ήθελα να ρίξω έναν μούτσο, να τον κλωτσίσω δηλαδή από το λιμάνι, να δω τι πλαφ κάνει. Ωραία, ναι.
2: Ναι, για καλό πάντως δεν θα είναι, κατάλαβε. Αν τον πάει τώρα σε κανένα σουλατζίδικο, σε καμιά ταβερνούλα, έτσι ρε παιδί μου, εντάξει, προφανώς έχει λείψει τη κοπέλα.
0: Δηλαδή ο κατρούτσος είναι ένδειξη ότι πάει καλά η σχέση.
2: Τουλάχιστον κοιτάει να τον έχει ευχαριστημένο. Δεν λένε ότι ο έρωτας περνάει από το στομάχι.
0: Αυτά είναι ψέματα. Δηλαδή κανένας που έχει φάει. Εγώ προσωπικά, παιδιά, άμα φάω. όχι το σεξ. Δηλαδή τίποτα, ούτε να το σκεφτώ. Μου έρχεται σαν σκέψη και λέω φύγε.
2: Το φαγητό είναι μετά, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, και μετά, οπότε μετά δεν ξανά έχει σεξ. Γιατί δηλαδή, πριν σκέφτεσαι το φαΐ. Μετά σκέφτεσαι.
2: Έχει πριν σεξ, μετά δεν έχει, ρε παιδί, εντάξει.
0: Λοιπόν, θύμισε μου το ζώδιό σου.
2: Κριός,
0: περίμενε. Θα σου πω για όλο τον Οκτώβρη, ναι.
2: Για πες για όλο τον Οκτώβρη.
0: Το reshuffle προτεραιοτήτων συνεχίζεται.
2: Wow, ναι.
0: Τι αω, σ' αρέσει.
2: Wow. Ναι, για πες. Ναι.
0: Τι να πω, τι να λέω, αφού μου αρέσει.
2: Προτεραιότητες μου, ρε παιδί μου.
0: Με μια νέα αρχή σε σχέσεις και συνεργασίες της 10-10 να απαιτεί την προσοχή σου και το ενδιαφέρον σου.
2: Ναι.
0: Τώρα στις 10-10 θα ξεκινήσει.
2: Ναι, μάλλον για συνεργασίες μιλάμε. Ναι,
0: αυτό, θα συνεργαστείτε εκεί πέρα. Γιατί, έχουμε τελειώσει το budget της ταινίας, οπότε θεωρείται απλά συνεργάτης. Δώσε το χρόνο που χρειάζεσαι σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν και μην ξεσπάς τα νεύρα σου σε αυτούς που σ' αγαπάνε. Έρχεται κόσμος και θέλει να σε αγαπήσει. Σου λέει, σε αγαπάω. Εσύ δεν μπορείς τώρα να νευριάζεις με αυτούς.
2: Τίποτα εγώ, ναι.
0: Τίποτα, εσύ χαλαρά, σαν ψόφια. Τίποτα, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και ειδικά προς το τέλος του μήνα, μην ξεσπάς τα νεύρα σου στο πορτοφόλι σου.
2: Δηλαδή θα αρχίσω να το πλακώνω σφαλιάρες ένα πράγμα.
0: Κοίταξε, ωραίο είναι αυτό. Το έχω δει σε μια ταινία που το κάνουν και μετά αυτό κάνει πλάτς και της αρέσει πάρα πολύ αυτήνης. Βέβαια.
2: Για το πορτοφόλι μιλάμε πάντα, έτσι.
0: Όχι, εγώ δεν είπα για το πορτοφόλι. Είπα ότι το έχω δει σε μια ταινία και το έκανε αυτή η πλάτη. Ναι, για το πορτοφόλι. Ναι, ναι, αυτό. Χίλια συγγνώμη. Είχα χάσει το ζώδιο και λέω ναι.
2: Ναι, να ξέρουμε γιατί λέμε.
0: Οπότε
2: παιδί,
0: θα το ρίξει.
2: Θα πλακώσει το ξύλο.
0: Στο shopping therapy.
2: Α, ακόμα χειρότερα, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Να κλάψω πιο πολύ μετά.
0: Και θα είναι τέλος Οκτώβρη, δηλαδή θα έχεις ένα μήνα μέχρι τα Χριστούγεννα που θα κάνεις έξοδα. Λίγα λόγια, δεν το βλέπουμε να. Θα πεινάσεις από
2: δουλειά. Ναι, δεν θα πάει καλά αυτό. Ναι, δεν θα πάει καθόλου καλά.
0: Και μετά δεν θα έχεις να πληρώνεις το κολυμβητήριο και μετά θα σου έρθουν πίσω τα 2 κιλά.
2: Έτσι. Καταστροφές και έτσι.
0: Πάρα πολύ. Τι έχει προγραμματίσει για το Σαββατοκύριακο εσύ? Σήμερα τραβάμε γνώση και εμπειρία για να ζηλεύουμε ο ένας τον άλλον.
2: Κοίτα, έχω κανονίσει διάφορα πράγματα, να βρεθώ με διάφορους ανθρώπους.
0: Τους ξέρεις ή είναι τυχαίοι πελάτες που random σειρά εξυπηρετείς?
2: Όχι, δεν είναι random, εντάξει, τους ξέρω ρε παιδί μου.
0: Okay.
2: Αλλά ναι, εντάξει. Έχω κάποια πραγματάκια στο μυαλό μου, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Μπορώ να κάτσω και σπίτι, ας πούμε, και να
0: έρθουν εκεί αυτοί.
2: Ναι, και αυτό παίζει.
0: Κοίτα να δεις, κινητό συνεργείο είναι αυτό. Καταπληκτικά περνάτε, ρε. Και θα συνευρεθείς με όλους αυτούς.
2: Πώς εννοείς να συνευρεθώ? Να πούμε καφέ.
0: Κοινωνικά εννοώ.
2: Κοινωνικά πάντα. Ναι,
0: αυτό εννοώ. Ναι. Θα έρθουν, δηλαδή υπάρχει κόσμος τώρα που λέει, ας πούμε, τι έχεις να κάνεις? Θα πάω στην Αρχοντούλα και θα αγαθεί. Κοινωνικά.
2: Όχι, θα πάω στην Αρχοντούλα και θα πιούμε καφέ, αν δεν κανένα ποτό, μέχρι εκεί.
0: Τι είναι αυτό, θα πάω στην Αρχοντούλα για ενυδάτωση? Και αυτό ακούγεται παράξενο, δηλαδή. καφέ και ποτό.
2: Να κάτσουμε να τα πούμε, τέτοια πράγματα.
0: Α, θα πάω στα Σκοντούλα και θα κάνουμε καπί το Σαββατοκυριακό. Έτσι, ναι. Έτσι να το καταλάβω.
2: Και ναι, μην ξεχνάς, παιδί, αυτό το...
0: σε όποιον μπαίνει μέσα, ναι, θα του λες καλησπέρα, δεν υπάρχει κράτος. Και έτσι θα ξέρεις αν είναι όντως προσκεκλημένοι ή αν ήρθαν εκεί τίποτα ξύπαρκοι.
2: Έτσι, έτσι, σωστά. Ναι.
0: Ωραία.
2: Να αρχίσουμε να βρίσουμε όλοι μαζί δηλαδή.
0: Να περάσετε πάρα πολύ ωραία, Αρχοντούλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε, φιλάκια.
0: Φιλάκια, καταπληκτικό. Τι υπέροχα Σαββατοκύριακα έρχεται μπροστά σας, δηλαδή. Να, ο Ιωάννης που λέει, Αλέξανδρε, δυσκολεύομαι. Μη δυσκολεύεσαι, Ιωάννη μου. Θα σφίξεις λίγο τα δόντια, θα σταματήσεις να διαβάζεις το Tide. Τα ενεργά, τα συνεργά νιόντα δεν πάνε πουθενά. Θα στάξει ένα δάκρυ, θα ακούσεις κάτι χαρακτηριστικούς ήχους πρόβατου. Δηλαδή, όβατο δεν θα πει ποτέ. Μόνο το πρ θα. Άλλη συζήτηση έχουμε. Δυσκολεύομαι, λέει, να σε φανταστώ. Ναι, ναι, και να συνεχίσεις. Να τρως τόσο πολύ με αποτέλεσμα να μην μπορείς να θυμηθείς. Είσαι το 1/3 μου σε όγκο. Άρα η σωστή έκφραση είναι ότι δυσκολεύεσαι να με φανταστείς να τρώω τόσο πολύ που να μην μπορώ να σε θυμηθεί. Όχι, Ιωάννη, τρώω ούτως ή άλλως πάρα πολύ. Οι ποσότητες φαγητού που καταναλώνω είναι πολύ μεγάλες γιατί τις κάνω καύσεις. Και όντως μετά το φαΐ εγώ δεν ξέρω πώς το κάνουν. Αυτό που λένε να βγούμε, βγήκαμε, φάγαμε και μετά γυρίσαμε σπίτι και ξεγκαγκανιαστήκαμε. Δεν ξέρω πώς το κάνω. Εγώ μετά θέλω ύπνο. Κατεβαίνει το αίμα στο κεφάλι, εγώ το σβρώχνω να πάει πιο κάτω. Να πούμε τίποτα αυτό. Εμείς θα μείνουμε εδώ. Θα μείνουμε στο μάχη. Και ειλικρινά δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Μισό λεπτάκι να διαβάσω και το δικό μου το ζώδιο. Γιατί να ξέρω πώς θα μου πάει ο από αυτός. Είπα ο από αυτός και πετάχτηκε το Ιωάννη με στη μέση. Λοιπόν, η νέα σελήνη για τους καρκίνους στις 10 δεκάτου μου εξασφαλίζει ένα νέο κεφάλαιο στο σπίτι. Έλα μωρή αρρώστια, νέο κεφάλαιο. Θυμόσαστε εκείνα τα παλιά κεφάλαια, τα να γυρίσω σπίτι μου. Να ευχαριστηθώ το σπίτι μου. Τώρα θα έχει καινούργια κεφάλαια μέσα. Να υποδεχτώ τα παιδιά της έξωσης. Πώς να καλωσορίσετε το φαντ. Έχει διάφορα τέτοια. Καθώς η οικογένειά μου μεγαλώνει. Έλα μωρή αρρώστια, μεγαλώνει. Θα γεννήσει κι άλλα ο κουτσός. Ενδεχομένως λέει και ένα μεγαλύτερο σπίτι. Παιδιά, τι γίνεται, σταματήστε να τρώτε, να πούμε. Νέες ρουτίνες, νέα καθημερινότητα, κυρίως νέα επίγνωση του πόσο μπορείς να βασιστείς ή όχι στους φίλους σου, σε βρίσκουν ως το τέλος του μήνα. Οι αλλαγές στη διάθεσή μου έρχονται ως φυσικό αποτέλεσμα. Μία φορά θα είμαι χαρούμενος και τη μία φορά μπορεί να μην είμαι και τόσο. Μπορεί να μην είμαι. Και τώρα φταίει το ζώδιο, φταίει που περιμένω περίοδο, δεν το ξέρω. Εν τω μεταξύ, όντως, κατά μία έννοια, η οικογένειά μου όντως θα μεγαλώσει σε φυσική παρουσία. Πού το ξέρε το ζώδιο. Αύριο έχουμε ευτυχή γεγονότα, δεν χρειάζεται να ξέρετε άλλα εσείς. Ξέρουμε εμείς και είμαστε χαρούμενοι οι μονάχοι μας. Και με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και σήμερα της εκπομπής. Έλα ρε γαμώτο, και περνούσαμε τόσο ωραία και θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο. Δεν πρόλαβα να σας διαβάσω εδώ πέρα πού εξαφανίζεται το φως όταν σβήνουμε το διακόπτη. Η απάντηση σε μια πορεία πολλών ετών. Μωρό μου, πού πάει το φωτάκι στο ψυγείο. Σταμάτα μωρή να τρως. Δεν υπάρχει φωσφοριζέ λουκουμάς. Το λαμπάκι έφαγες γαμπρό στην Αυστραλία, έγινε viral για γκάφα στο γάμο. Αντί για το όνομα της νύφης, είπε της αδερφής. Της. Δηλαδή, εντάξει, να πας στο γάμο και να πεις το όνομα της αδερφής, να πεταχτεί ο μαντράχαλος από πίσω, αφού εμένα αγαπάς, αφού εμένα θες, τι θέλεις την κάρια. Λοιπόν, τι άλλο, τι είναι το στάσινγκ σε μία σχέση. Είναι το Γιώργο στάσινγκ που λέγαμε και λίγο πιο πριν. Φιλιά πολλά στο Γιώργο. Και είναι απαραίτητα αρνητικό. Δεν το ξέρω. Πρωινό ή βραδινό σεξ. Ίσως αυτή την απάντηση δεν την περιμένεις. Εγώ ένα ναι περιμένω, σε ασχέτως του τι ώρα είναι. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα είχαμε έτοιμα και δεν πρόλαβα να σας τα πω. Έλα ρε γαμώτο, τέλος πάντων. Θα τα αφήσω εδώ παρακαταθήκη στον Τάκη Φωτίου, ο οποίος έρχεται στις 12 η ώρα να υποδεχτεί, να κηρύξει το Σαββατοκύριακο την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Γουαδακιδίρ του 1990. Θα κηρύξει την έναρξη του ερωτικού Σαββατοκύριακου. Έχει μόδα. αν δεν κάνω λάθος, είναι το καινούριο ένθετο που έχει ο Τάκης, μόδα. Τα φοράει όλα επάνω του να δείτε πώς πέφτει. Μου είχε ζητήσει και εμένα, αλλά δεν μπορώ στις 12 η ώρα. Δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει με τον ήλιο. Είναι ο φωτισμός και δεν μου πάνε αυτά τα ριχτά τα φορεματάκια. Πηγαίνουν περισσότερο στον Τάκη. Και ο Ντίμης είναι καλός αυτά. Έχει μια τεχνική να σου βγάζει το φερμουάρ με τα δόντια που δεν μπορώ να αποκαλύψω άλλα πράγματα. Και εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα τη Δευτέρα το πρωί με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο και φυσικά τα απόνερα του Σαββατοκύριακου σας που θα έχετε περάσει άσχημα, χάλια μαύρα, αηδία, εμετός, σύχαμα, και μια κακαρέτζα. Έβαλα όλα τα σχαμένα μαζί για να υπάρχουν. Thank you very much for your presence here today in our radio show. Και μην ξεχνάτε, μπορεί να είναι σήμερα εκείνη η μέρα που τα βήματά σας θα σας φέρουν στο λιβάδι της ζωής σας. Εκεί που εκείνη σας περιμένει, εκείνη με τα κερατάκια τζιτακυρτά, τη χαροπίτσι, την ουρίτσα, τα ματάκια τζιταμπυρμπυλωτά, έτοιμη να σας πει και εσείς να τις απαντήσετε.
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
4: And dance with the devil!
5: Θέλω να ξέρω ποιοι μαλακές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Έλα, μη λες, με τα μικρόφωνα. Έχουμε το Σταύρο, τον Τάκη, τον Ντίμη και τον Τζίμι τον Μανολάκο. Αλλά μη λες με τα μικρόφωνα, γιατί παίζουν με τόσα άλλα πράγματα τα παιδιά. Και με μένα παίζουν καμιά φορά. Δεν προλαβαίνω τώρα, τραγούδι αποφώνησης. Τραγούδι αποφώνησης.
6: I think it's time for a little story.
0: Ναι ρε, εσύ, ένα παραμυθάκι, μια ιστορία. Αυτό που πλησιάζεται τη γιαγιά. Γιαγιά, πες μου ένα παραμύθι. Να παιδί μου, τόσο είναι 20 πόντι. Τι παραμύθι είναι αυτό ρε γιαγιά. Μεγάλο παιδί μου, μεγάλο.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή 2 του Οκτώβρη. Καλό μήνα, παιδιά. Καλό μήνα, καλό μήνα, καλό μήνα σε όλους. Νομίζω ότι το φθινοποράκι έχει μπει δυναμικά, ε. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι όμως. Μισό λεπτό. Έχει κάνει καλοκαίρι 5 μήνες. Το φθινοποράκι είναι εδώ, είναι όμορφο. Είναι δροσερό, είναι με τις βροχούλες του. Στην Αττική μιλάμε τώρα. Δεν πάω στην Κρήτη. Γεια σας, παιδιά, από την Κρήτη. Μου στέλνετε μηνύματα όλο το βράδυ, το ξέρω. Τα πράγματα είναι τραγικά, όχι απλά. Τι να πω, ψυχραιμία και υπομονή. Τουλάχιστον εδώ εμείς στην Αττική, στο 98,1. Καλό μεσημέρι σε όλους όσους οδηγούν και μας ακούνε. Εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Η κίνηση είναι αρκετά αυξημένη στους δρόμους της πόλης. Λίγο το ψιλόβροχο που έριξε πριν από λίγη ώρα αμέσως μπλόκαρε το σύμπαν. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται να ψιλοφτιάχνει η φάση. Δεν είναι και τόσο τραγικά τα πράγματα. Είναι Παρασκευή, είναι 2 το Οκτώβρη. Είμαι ο Τάκης Φωτίου. Εύχομαι να είστε καλά. Ναι, αυτή η γκρούβι ψυχή από τα παλιά. Βέβαια, είμαι εδώ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Στον Free, στο 98,1 και διαδικτυακά σε ολόκληρο τον κόσμο στο www.free981.fm. Κάνουμε τη δικιά μας μεσημεριανή φιέστα το καλοκαίρι με τις ολιγοήμερες διακοπές που έκανα. Είχαμε σιέστα. Τώρα όμως έχει επανέλθει η φιέστα. Εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά και χαρούμενοι. Ο τρόπος επικοινωνίας με το στούντιο είναι πάρα πολύ εύκολος. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο site του σταθμού www.free981, δηλαδή γράφεις free981 κολλητά .fm, όχι com, egr, www.free981.fm. Και μόλις το κάνεις αυτό, στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει ένα κατακόκκινο chat. Και ναι, το chat είναι εδώ. Το chat του Free Radio επέστρεψε. Ελάτε να μιλήσουμε όλοι μαζί και να περάσουμε φανταστικά. Ελάτε να ακούμε μουσικές και να τσατάρουμε παρέα. Γιατί το φθινόπωρο θέλει κουβέντα. Το φθινόπωρο, Σταύρο μου, έτσι δεν είναι. Θέλει παρέα, θέλει μουσική. Θέλει να μιλάμε, να συζητάμε, να ανταλλάζουμε ιδέες, να ανταλλάζουμε αγάπη, να ανταλλάζουμε χαμόγελα, τραγούδια, επιτυχίες και να τα κάνουμε όλα μαζί. Σήμερα ξυπνήσατε 8 με 10 με Αλέξανδρο Πέτραγο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. 10 με 12, 2 ώρες μουσική για να συνέλθετε από το 8-10 του Πέτρακα. Τι άλλο να κάνει αυτός ο σταθμός, δηλαδή. Θέλει 2 ώρες μετά αντιβίωση. 2 ώρες ωρό, μουσικό ωρό, ωρό για να συνέλθεις, για να έρθει μετά εδώ εγώ που είμαι και ολιγομήλητος. Δεν μιλάω πολύ, βλέπετε, δεν έχω κλείσει 5 λεπτά ομιλίας. Έχει φύγει όλος ο... Όλοι οι ακροατές πάμε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι ο Free 98,1, Τάκης Φωτίου ζωντανά. Σήμερα είναι Παρασκευή και τις Παρασκευές κάνουμε και σύμπραξη δυνάμεων με τον Ντίμη Κοντορούση. Ντίμης MC για τους Τζερόνιμο Γκρουβάτους. Μία η ώρα ο Ντίμης αναλαμβάνει να παίζει μουσικάρες για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Δεν πάει να βρέχει, εμείς και σήμερα θα περάσουμε ωραία. Και αύριο Σάββατο που έχουμε καραόκε πάρτι, παιδιά. Αύριο θα τραγουδήσουμε, θα σας πω λεπτομέρειες σε λίγο, δεν θέλω να αλλάξω συχνότητα. Αλλά να σας πω, μην κάνετε τίποτα το Σάββατο. Ελάτε να τραγουδήσουμε. Ελάτε, θα είναι φανταστικά, φανταστικά, θα σας πω σε λίγο. Καλώς ήρθατε στην παρέα του Free. Μπείτε στο site free981.fm, πατήστε το κόκκινο εκεί τσατάκι κάτω κάτω. Και στείλτε τις πρώτες καλημέρες. Πρώτος ο George Morfettas. Καλημέρα Τάκη, καλή εκπομπή. Καλώς ήρθατε, περιμένω και τους υπόλοιπους. Καλό μεσημέρι.

Είναι οι δικές μας Παρασκευές στον Freeze στο 98,1. Γεια σου Πάνο Μπλάνα, γεια σου Πάνο μου. Νάσο, καλώς σε βρήκα, καλό μεσημέρι. Τζόρτζ, καλώς ήρθατε παιδιά. Φιλιά και στο στρατόπεδο και τη Νέα Περάμου. Είμαστε και στα στρατά πάρα πολύ δυνατοί. Δεν είμαστε μόνο στα αυτοκίνητα, στα σπίτια, στις δουλειές, στην τουαλέτα. Και σε τουαλέτα ακούει ο κόσμος. Είμαστε και στα στρατά. Χαιρετώ όλα τα στρατά παντού. Ξεκινάω από το στρατόπεδο.

Είναι οι δικές μας Παρασκευές στον Free. Εν τω μεταξύ έχει μαυρίσει εδώ, παιδιά, στην Αθήνα ο καιρός. Σε μία ώρα περιμένουμε πολύ έντονες βροχοπτώσεις. Να τα ρίξει όλα σήμερα, έτσι, σαν

It's never gonna be the same again. Η Samira, Captain Hollywood Project and the Coro. Τι ωραία που περνάμε. Καλώς ήρθατε, παιδιά, σε εσάς που μόλις τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Τα δικά μας μεσημέρια κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Δεν σας κουράζω. Είδατε, είμαι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Τις άλλες μέρες σας αφήνω να χορέψετε, να ακούσετε τις μουσικές σας. Μηδέν παράπονα θέλω φέτος. Όχι ότι πέρσι είχαμε, αλλά όλο και το φέτος θέλουμε. Λοιπόν, όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, να στείλετε έτσι ένα γεια, να θυμηθούμε τα παλιά ωραία groovy χρόνια, μπορείτε να το κάνετε πάρα πολύ εύκολα. Καταρχήν, έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ ωραία σελίδα, στην οποία μπαίνετε και βλέπετε το πρόγραμμα του σταθμού. Οπότε ακούτε τον αγαπημένο σας παρουσιαστή, ποτέ τον άλλον, ποτέ έχει μίξ, ποτέ έχει τα Σαββατοκύριακα. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Μπείτε να το δείτε και να το φτύσετε κιόλας, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. www.3981.fm. Μου λένε .com, όχι ούτε .com ούτε .gr. www.3981.fm. www.3981.fm. Μπαίνοντας λοιπόν, βλέπετε το site μας, μπορείτε να ακούτε το σταθμό όπου κι αν είστε. Στο αυτοκίνητο, στο εξοχικό, δεν το έχετε κλείσει, το έχετε κλείσει τώρα. Παντού. Το ίντερνετ να είναι καλά, ταξιδεύουμε σε ολόκληρο τον κόσμο, έχουμε ακροατές από εδώ μέχρι και τη Ζυρίχη φτάνει η χαρά μας εδώ τα μεσημέρια. Όσοι έχετε ήδη συντονιστεί μαζί μας, μπείτε στο site μας να το δείτε. Και στο κάτω μέρος υπάρχει μια κόκκινη λουρίδα, κατακόκκινη, φωτιά, power, που λέει chat. Ναι, το τσατάκι επέστρεψε, μπείτε. Πατήστε εκεί που λέει chat και μπορείτε να τσατάρετε μεταξύ σας και μαζί μου, να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, να τα διαβάζω εγώ εδώ στον αέρα. Θα το μάθουμε σιγά σιγά, είναι καινούριο, είναι φρέσκο, αλλά μπείτε να το δοκιμάσουμε όλοι μαζί, να δούμε, παίζει, λειτουργεί, μαζί τα δοκιμάζουμε όλα, είναι υπέροχα, μια χαρά λειτουργεί. Έλα παιδιά, το chat room φωνάζει Μολφέτας, άντε, άντε, μπείτε. Τώρα, αν δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό που είναι ό,τι πιο εύκολο υπάρχει στον κόσμο, αλήθεια, να μπείτε στο free981.fm, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα στο Instagram, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, κάντε και ένα like, και για κάθε like που κάνετε σε κάθε φωτογραφία χάνετε και ένα κιλό. Είναι απίστευτο! Είναι πραγματικό, για κάθε like σε κάθε φωτογραφία που μου κάνεις στο προφίλ μου, Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου, όπου σας ενημερώνω για τα πάρτι, για τις εκδηλώσεις, για τα καρόκι πάρτι που έρχεται αύριο, πολλές λεπτομέρειες εκεί. Και κάνοντας λοιπόν like στο προφίλ μου, για κάθε like που κάνετε στη φώτο χάνετε και ένα ολόκληρο κιλό. Δεν είναι αστείο, είναι πραγματικό. Οπότε και εκεί μπορείτε να στείλετε μηνύματα και φυσικά στο Facebook γράφοντας Τάκης Φωτίου. Αφού είπα 47 φορές Τάκης Φωτίου, δεν θα ξαναπώ καθόλου τώρα ξανά το όνομά μου μέχρι τη Δευτέρα. Αχ, Παρασκευούλα, σε αναμονή της μεγάλης βροχόπτωσης που έρχεται σε λίγη ωρίτσα. Μην τρελαίνεσαι, το ξέρω ότι τα νεύρα σας θα τσιτώσουν στο αυτοκίνητο. Αλλά γι' αυτό είμαι εδώ και ο Ντίμης στη μία το μεσημέρι για να σας φτιάξουμε όλοι σας τη διάθεση. Σε λίγο, σε 10 λεπτά από τώρα, λεπτομέρειες για το αυριανό καραόκε πάρτι στο υπέροχο Groovy Moods στην Άνω Γλυφάδα. Ετοιμαστείτε να τραγουδήσετε και να κερδίσετε δωράκλα. Έτοιμοι, 3, 2, 1, πάμε πρόβα. My love.

0: Schlafen gehen.
1: Ό,τι και να πες όμως, έφυγες τώρα ένα γκολάκι Γερμανία. Τι ωραία που ήταν. Ωραία η εθνικάρα μας και χθες, το πρώτο ημίχρονο. Θα έπρεπε να πλήγουν τα παιχνίδια στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά όχι, εσείς θέλετε και δεύτερο. Τι το θέλετε το δεύτερο, πες βρέφη. Ένα ημίχρονο αρκεί. Κάθαμε στα εκεί τώρα, μπουρ, ταυτίσαμε λίγο. Το τελευταίο μισάρο είχαμε, ναι. Πάντως, μπράβο, όχι μπράβο στα παιδιά της Εθνικής, μην είμαστε και αχάριστοι. Έχουμε καταφέρει να είμαστε πρώτοι στον ομιλό μας, δεν έχουμε νικηθεί ακόμα. Πάμε μια χαρά. Άντε και σανότερα, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, το chat μας έχει ενεργοποιηθεί. Έχουμε τσατάκι, μιλάμε μεταξύ μας. Μιλάτε κι εσείς οι ακροατές και ακροάτρες. Μπείτε λίγο από το γραφείο, από το σπίτι να δείτε. Ακόμα και από το κινητό μπαίνετε. free981.fm. Πατάς εκεί κάτω-κάτω την κόκκινη κορδέλα που λέει chat. Ανοίγει το chat, δίνεις την ημερομηνία γέννησή σου έτσι για να ξεκλειδώσει και μπαίνεις στην παρέα μας. Πολύ απλά. Μην ξεχνάτε για να στείλετε το μήνυμα να κάνετε κλικ εκεί που λέει κατανοώ, μπλα μπλα για τη συνομιλία. Τώρα είναι πολύ σημαντικά αυτά για την ασφάλεια όλων μας. Λοιπόν, χαλοπέδες, καλημέρα. Τάκη από Ζυρίχη, φανατικά και σήμερα. Σας το απαγώ. Η Ζυρίχη, η οποία έχει καλό καιρό. Εμείς εδώ σε λίγο θα γίνει ο κατακλυσμός του Νόε. Και στη Ζυρίχη θα κάνουν μπάνιο σε λιγάκι. Να την και η Έφη, με γεια με γεια. Γεια σου, Εφάρα. Νάτος και ο Σωτηράκης από τα Γιάννενα. Τι γίνεται στα Γιάννενα. Τι ωραία, ρε παιδιά, τα Γιάννενα. Τι ωραία που είναι τα Γιάννενα. Έχω κάνει κάτι βόλτες εκεί στη λίμνη. Έχουμε κάνει και ένα φοβερό groovy party, θυμάμαι. Δύο μέρες καθίσαμε, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Δεν θυμάμαι αν είχαμε πάει με τον Πέτρακα στα Γιάννενα. Νομίζω όχι. Όχι. Με τον Πέτρακα είναι ιστορικά τα πάρτι στην Πάτρα. Ατελείωτα γέλια. Πρέπει να σας το πει μια μέρα. Πείτε το να σας πει πώς περάσατε με τον Τάκη όταν είχατε πάει groovy party στην Πάτρα. Γεια σου, Γκάμπριελ. Φιλάκια πολλά, παιδιά, να μου γράφετε και μια περιοχή για να στέλνουμε έτσι την αγάπη μας παντού και σε όλους όσους δεν μπορούν να στείλουν μηνύματα. Γιατί ρε, εσείς είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Κάντε λίγο στην άκρη, αφού θα βρέξει σε λίγο θα γίνετε βάρκες. Πριν γίνετε βαρκούλες, κάντε στην άκρη, μπείτε στο free981.fm και στείλετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, αμέσως μετά το επόμενο τραγούδι, λεπτομέρειες επιτέλους, γιατί μου στέλνουν μηνύματα στο Instagram. Πες ρε, πες τι να πω. Αύριο, παιδιά, έχει καραόκε πάρτι. Είπαμε να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά φέτος, να τραγουδήσουμε. Εντάξει, χορεύουμε. Έρχονται και οι μεγάλες παρτάρες του Free σε λίγο καιρό. Μέχρι τότε όμως, λέω αύριο Σάββατο να μαζευτούμε εκεί στο αγαπημένο κοκτέιλάδικο των 80's και 90's, στο Groovy Moods στην Άνω Γλυφάδα, εκεί στην Κωνσταντίνου Αφανάτου 22, στις 9 ακριβώς. Όταν λέω 9, καταλαβαίνετε, άρα 9 παρά έχετε έρθει. 9, άντε 9 και κάτι. 9.30 πέφτει το πρώτο τραγούδι. Θα σας πω πολλές λεπτομέρειες τώρα για το event αυτό. Πώς μπορείτε να κλείσετε τραπέζι άμα θέλετε. Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά άμα έρθετε παρεάκι, καλό είναι να έχετε ένα ωραίο stand με τα ποτάκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Θα τραγουδήσουμε. Και δεν θα τραγουδήσουμε μόνο ξένα, θα τραγουδήσουμε και ελληνικά και rock και pop και λαϊκά και Eurovision. Έλα, θα έχει πάρα πολύ φάση. Είναι πολύ διαφορετικό. Θα το παρουσιάσουμε πολύ χαρά. Το Groovy Moods κάνει συνέχεια karaoke events όλη την ώρα. Πάρα πολύ πετυχημένα. Αύριο όμως Σάββατο, θα τραγουδήσω κι εγώ. Να εκπροσωπήσω τη χώρα μου κι εγώ κάποια στιγμή.

Relight My Fire. Λοιπόν, αρχίσετε και μπαίνετε τσουκ τσουκ τσουκ, τσικ τσικ τσικ, τσακ τσακ τσακ στο ολόφρεσκο καινούριο τσατάκι του Athens Free Radio 98,1. Βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, έχετε πρόσβαση από το λάπτοπ και από το κινητό σας. free981.fm, όχι com.gr, www.free981.fm. Στο κάτω μέρος υπάρχει μια λουρίδα που λέει chat. Πατήστε αυτή τη λουρίδα, την κατακόκκινη που λέει chat. Δώστε την ηλικία, την ημερομηνία γέννησή σας για το τυπικό και μπαίνετε με το username σας. Σας περιμένω να μιλήσουμε μαζί. Με γεια μας, το εγκαινιάζουμε και είναι πάρα πολύ ωραία. Και το βραδάκι θα είναι πολύ ωραίο, που θα έχει ωραία τσατάκια. Το φθινόπωρο, παιδιά, σηκώνει παρέα. Σηκώνει μουσική, σηκώνει παρέα. Καλημέρα και στην Δήμητρα, μας στέλνει από το chat του free981.fm. Καλημέρα από την Νίκαια. Φιλιά στην Νίκαια, θέλω να βλέπω περιοχές. Να βλέπω περιοχές και να μας λέτε από ποια περιοχή μπαίνει ο καθένας μας, ο καθένας σας, για να σας στέλνω και την αγάπη μου και να δούμε πώς είμαστε. Να γίνουμε ακόμα περισσότεροι. Λοιπόν, η Νίκαια ακούει, τα Γιάννενα ακούνε, η Ζυρίχη ακούει, αισθάνομαι Eurovision εγώ. Από ποιες άλλες περιοχές, για γράψτε μου. Και μέχρι να μου γράψετε περιοχές, έλεγα λοιπόν το φθινόπωρο θέλει παρέα. Θέλει μουσική, θέλει ραδιόφωνο, θέλει το τσατάκι να συνομιλούμε όλοι μαζί. Και θέλει και τραγούδι. Ο λαός τραγούδι θέλει, τέρμα τα προβλήματα, έλεγε ο Στράτος Διονυσίου, έτσι κι αλλιώς. Οπότε, αύριο παιδιά βράδυ, στις 9 Dan, έχουμε στο υπέροχο Groovy Moods, το cocktail bar των 80's και των 90's, στις 9 ακριβώς, το πρώτο καραόκε πάρτι της σεζόν. Με ελεύθερη είσοδο για όλους, δεν έχει εισιτήριο, ελεύθερη είσοδο για όλους. Και για όσους οδηγούν, μια πολύτιμη πληροφορία, όσοι οδηγούν, υπάρχουν επιλογές χωρίς αλκοόλ, δηλαδή υπάρχουν 10 διαφορετικά mocktails ή μπύρες χωρίς αλκοόλ. Το λέω γιατί πολλοί θα οδηγήσετε και θα σκέφτεστε μετά πώς θα γυρίσω πίσω, θα γίνω κουρούμπελο, θα τραγουδάει και ο Τάκης τις μεγάλες λαϊκές επιτυχίες. Τα μαύρα μεσάνυχτα θα κάνουμε στο Groovy Mood, σας το λέω. Αχ, Θεέ μου. Και θα πετάτε εκεί, θα ουίσκια και αυτά. Ο λαός τραγούδι θέλει. Και αύριο βράδυ στις 9 Groovy Mood στην Άνω Γλυφάδα, να μπείτε στο Groovy Mood Γλυφάδα να μάθετε λεπτομέρειες και στο δικό μου Τάκης κάτω Παύλα Φωτή. Έχουμε σηκώσει όλες τις πληροφορίες. Λοιπόν, ακούστε παιδιά, ακούστε τι ωραία που θα περάσουμε αύριο, γιατί πρέπει να έρθετε και να το χαρούμε όλοι μαζί, γιατί είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι κάτι πάρα πάρα πολύ ωραία. Ζήτησα από τον κύριο Ζάχους να μου στείλει όλες τις πληροφορίες εκεί από τον Groovy Moods για να ξέρουμε τι να περιμένουμε. Λοιπόν, ξεκινάμε, μου λέει νωρίς. 9 η προσέλευση, 9.30 τραγουδάμε. Είσοδος ελεύθερη. Είπαμε, όσοι οδηγούν δεν πίνουν κοκτέιλ. Υπάρχουν 10 μοκτέιλς να πιείτε και μπύρα χωρίς αλκοόλ. Το playlist τώρα του Groovy Karaoke εκεί εμπεριέχει περισσότερα από 450 τραγούδια. 450 τραγούδια, παιδιά, ένας τεράστιος κατάλογος για να διαλέξεις αυτό που σου αρέσει περισσότερο. Τα τραγούδια είναι ελληνικά και ξένα σε όλα τα είδη. Rock, pop, μπαλάντες, ελληνικά, pop και λαϊκά, έντεχνο, ακόμα και Eurodance έχει, να το ξέρετε αυτό. Αλλά να πούμε ότι προέρχονται κυρίως, έχει και φρέσκα τραγούδια, αλλά κυρίως είναι από τη δεκαετία 80 και 90. Υπάρχουν αρκετά από νεότερες δεκαετίες για τους νεότερους φίλους μας και αρκετά τραγούδια από το διαγωνισμό της Eurovision. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Λοιπόν, έπαθλο, βεβαίως έχει και δώρο, αύριο βράδυ στις 9 Groovy Moods, έπαθλο για να δώσουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους, και στους καλύτερους αλλά και στους λιγότερο καλούς και στους φάλτους όπως είμαι εγώ, γιατί πάνω απ' όλα είναι η παρέα τώρα όλη αυτή η φάση, το ξέρετε, αλλά έχει πλάκα που τραγουδάμε όλοι μαζί. Όποιος τραγουδήσει έστω και ένα τραγούδι, πήρε παιδί μου ένα τραγούδι, θα το αντέξουν τα αυτιά μας, θα μπει αυτόματα σε μια κλήρωση όπου θα γίνει λίγο μετά τη μία. Ο τυχερός της κλήρωσης θα κερδίσει ένα ηχείο καραόκε με ασύρματο μικρόφωνο, τηλεχειριστήριο και εφόβιο της μου για να γίνεται τρελό πανηγύρι και στο σπίτι να κάνεις τα δικά σου καραόκε πάρτι. USB θύρα Bluetooth, σύνδεση και με FM ραδιόφωνο για να πιάνει free, εννοείται αυτό. Όλα αυτά θα γίνουν αύριο βράδυ στις 9, Groovy Moods, Κωνσταντίνου Αθήνα.

Θανάτου 22, Άνω Γλυφάδα. Γράψτε Groovy Moods Άνω Γλυφάδα στο Google και θα έχετε όλες τις λεπτομέρειες και το πώς μπορείτε να έρθετε. Κωνσταντίνο Θανάτου 22. Αν είστε τώρα παρέα από το γραφείο και μας ακούτε ή έχετε παρέα 4-5 άτομα, είναι καλό να έχετε ένα stand δικό σας ή ένα τραπέζι, έτσι ώστε να οργανωθεί η ομάδα που θα τραγουδήσει. Μπορείτε να πάρετε ένα τηλέφωνο στο 210-96-24-400 για πληροφορίες ή να στείλετε ένα μήνυμα στα social του Groovy Moods. Τα social του Groovy Moods είναι πανεύκολα. Στο Facebook γράφεις Groovy Moods Γλυφάδα και βγαίνει η σελίδα του Groovy Moods και στέλνεις εκεί στο inbox. Γεια, θέλουμε να έρθουμε από εκεί, τι αυτό, θυμίζω η είσοδος είναι ελεύθερη. Έρχεστε όλοι. Ούλοι, που λένε και στην Τζίπρον. Ούλοι, μάρα μου, ούλοι. Στο Instagram Groovy Moods κάτω Παύλα Γλυφάδα και στο TikTok Groovy Moods Γλυφάδα. Τα πάω όλα. Όλα αυτά με την υποστήριξη του Athens Free Radio και του Eurofans Radio. Δύο ραδιόφωνα λοιπόν. Τάκης Φωτίου παρουσίαση. Αύριο βράδυ 9. Ελεύθερη είσοδος για όλους. 9.30 ξεκινάμε. Μετά τη μία η κλήρωση θα περάσουμε καταπληκτικά. Αύριο λοιπόν 9 η ώρα στο Groovy Moods και θα μου επιτρέψετε να στείλω την αγάπη μου σε όλη την ομάδα του Groovy Moods που θα είμαστε εκεί αύριο στις 9 και να στείλω και την αγάπη μου στο παιχνιδοδρόμιο στα Πετράλωνα. Γεια σας παιδιά! Φιλιά στα Πετράλωνα και στο παιχνοδρόμιο, το διόρθωσα, παιχνοδρόμιο. Και το παιχνιδοδρόμιο δεν θα ήταν ωραίο? Όχι, παιχνοδρόμιο θα το πεις. Να το λες σωστά. Πες το σωστά. Παιχνοδρόμιο στα Πετράλωνα. Θα σας πω περισσότερα για το παιχνοδρόμιο κάποια στιγμή στο μέλλον. Για την ώρα έχω και άλλα μηνύματα. Φιλιά στη Νίκαια. Μας στέλνουν μηνύματα στο free981.fm. Φιλιά στον Αναστάση μας. Η Κόρινθος ακούει, μου λέει ο Αναστάσης. Το Περιστέρι ακούει, μου λέει ο Τζόρτζ. Καλημέρα Τάκη, καλημέρα Ντίμη. Ετοιμάζεται τον Ντίμη. Πήγα να βάλω εκεί την ημερομηνία, αλλά δεν είχε τόσο πίσω, λέει ο Κωνσταντίνος. Όταν μπαίνετε στο chat του www.free981.fm, σας ζητάει να βάλετε την ημερομηνία γέννησής σας. Δεν έχει τόσο πίσω. Πεθαίνω. Καλημέρα και στον πρόεδρο. Αχ, Θεούλη μου. Φιέστα, Τάκης Φωτίου ζωντανά και τώρα... Τέτοια μέρα ποιο τραγούδι πρέπει να παίξει, όπως και δίποτε.

θα είμαι η ηλιόλουστη μέρα στη ζωή σου. Θα τα ξεπεράσουμε όλα και θα είμαστε μία χαρά. Τι ωραίο! Ζέρμεν Τζάκσον και Πία Ζαντόρα. Ωραία τραγούδια έχουν γραφτεί για την βροχή. Και τα χαίρομαι κάθε φορά που τα ακούω. Δεν φαντάζεστε πόσο, ειλικρινά. Από τα πολύ αγαπημένα μου είναι και αυτό να σας πω, το Naked in the Rain. Γιατί όταν έχεις 22 βαθμούς, τι θα κάνεις, θα βγεις με το παλτό στη βροχή? Naked in the Rain, να το χαίρεσαι. Έλα, έφυγε, γδίσου. Γδίνομαι κι εγώ.

Εντάξει, παιδιά, τώρα να σας πω κάτι, συγγνώμη, αλλά αυτά το έκανα και στα Τζερόνιμο χρόνια και με έβριζε εκεί ο πρωτοπαπάς που είχε το σταθμό. Γεια σου πάνω, Λάκη, Δημήτρη, Αναστάση και όλη παρέα. Love you, για πάντα, forever, το ξέρετε. Αλλά όταν έβρεχε, παθαίνανε όλοι μία κατάθλιψη μαζί μου, γιατί ξεκίναγα και μίλαγα για την βροχή και έπαιζα τραγούδια για τις βροχές μόνο. Και λέγανε, όχ, θα αρχίσει ο Φωτίου τώρα. Όχ, τις μπαλάντες και τη μελαγχολία. Αλλά όχι, υπάρχουν και τέτοια ωραία τραγούδια. Σαν Jermaine Jackson, σαν Blue Pearl, σαν Terence the Darby. Λίγο πριν τη μία.

0: Terence and Darby και ετοιμάσετε. Dimmy's Kondoroussis, Dimmy's MC έρχεται να μας φτιάξει. Dimmy's Mixing. Για να ξεκυλήσει καλά το πουσουκού, χρειαζόμαστε ένα δυνατό mix για 60 λεπτά non-stop. Βάλτε το δυνατά και απολαύστε το. Ναι.
1: Hello.
0: Ναι.
1: Hi, it's me. What's up, baby? I'm sorry, listen, I'm gonna be late tonight, so don't stay up and wait for me, okay?

0: Χάρης Κατσιμάρης, I'm the Caveman, το πιο αγαπημένο μου φέτος. Τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου σε όλο το Κατσιμάρης family. Ο αγαπημένος μας Caveman σε νέες περιπέτειες και το 2006-2027. Το ρολόι μου δείχνει μία και ήρθε η ώρα να κηρύξω σιγά σιγά το τέλος της εργάσιμης εβδομάδας. Παιδιά, περάσαμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή σε μια φθινοπορεινή εβδομάδα. Ο Ντίμης είναι έτοιμος να ξεκινήσει. Να... Γεια σου, Ντίμη! Είναι στο. Γεια, με χαιρετάει. Γεια σου και σένα. Με τον Ντίμη ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα. Θα σας τα πω σιγά σιγά. Κάτσε να χειμωνιάσει. Το μεταξύ είπαμε κάτσε να φθινοποριάσει, να ρίξει καμιά βροχή. Και έριξε τη βροχή. Τώρα πρέπει να τρέξουμε λίγο. Λοιπόν, ο Ντίμαρος είναι πανέτοιμος. Ντίμης MC, Ντίμης Κοντορούς όπως παλιά. Ντίμης Mixing για να ξεκινήσει ωραία το που σου κου. Να κηρύξω. Να κηρύξω. Τι λέει εδώ το chat. Να κηρύξω. Θα κηρύξω. Κηρύττω το τέλος της εργάσιμης εβδομάδας. Ουί!
1: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
2: Free 98.1. A better mix of music.
3: Dimi's in the mix.

Καλό μήνα σε όλη την παρέα. Διαβάζω τα μηνύματα σας που έρχονται στο chat του σταθμού free981.fm. Το είδατε το καινούριο τσατάκι? Μπήκατε να μπείτε www.free981.fm. Υπάρχει μια κόκκινη λωρίδα κατά κόκκινη που λέει chat. Πατήστε την, δώστε ημερομηνία γέννησης και ελάτε. Έτσι για να ξεκλειδώσει. Να μαζευτούμε εδώ όλοι. 80s and 90s. Δώσε Ντίμη. Τα παιδιά εδώ στο chat δίνουν προτάσεις για βροχερά τραγούδια. Αλλά μόλις άρχισε ρε παιδιά να παίζω για τη βροχή, βγήκε ο ήλιος. Να τρελαίνεσαι έτσι. Να πω και τα νούμερα του Τζόκερ. Όχι. Γεια σου Τζέο Σόκαλης, καλό στο παιδί μας το όμορφο. Δώσε μουσικάρες να βγει ο ήλιος ντε. Όχι άλλο Ρέιν. Του σεισμού τραγούδια μην αρχίσεις, λέει ο Κωνσταντίνος. Κανονίστε. Μαντάνα. Όλα αλφα. Μαντάνα. Let's walk together. Αύριο έχει καραόκε πάρτι στο Groovy Moods στην Άνω Γλυφάδα. Σε λίγο θα σας δώσω λεπτομέρειες. Σας περιμένω όλους να τραγουδήσουμε παρέα.

το κουνάμε λίγο. Ακόμα και στο γραφείο κι αν είστε, έλα λίγο. Dimis Mixing στον Free Παρασκευή σήμερα, 2 Οκτώβρη, είμαστε ζωντανά. Τάκης Φωτίου, Dimis Κοντορούσης μαζί. Γεια σου Σάκη. Τρία λεπτά έριξε και τα έκανε όλα, μουσκε μας στο αεροδρόμιο.

0: Δήμαρος. Τι έχει παίξει σήμερα αυτό το παιδί, το ένα καλύτερο από το άλλο, ειλικρινά, πάντα εδώ στον Φρύσου 98,1. Λάκης Φωτίου και Ντίμης Κοντορούσης. Μικρό break για να σας δώσω όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεστε. Πρώτον, για να επικοινωνήσετε μαζί μου, έχουμε ακόμα μισή ώρα non-stop Ντίμης Mixing Show. Έτσι, για να ξεκινάει καλά το Σαββατοκύριακο. Όπου κι αν είστε, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπαίνετε στο site του σταθμού www.free981.fm. Θα το ξαναπώ, www.free981, δηλαδή free981 κολλητά.fm. Στο κάτω μέρος της σελίδας υπάρχει μια κατακόκκινη λουρίδα που λέει chat. Πατήστε το. Πατώντας το, μπαίνετε και στέλνετε δικά σας μηνύματα, τσατάρετε με άλλους ακροατές που ακούνε ταυτόχρονα αυτή την εκπομπή και μας λέτε και σε εμάς εδώ για στο στούντιο. Θα το χαρούμε πολύ. Σήμερα ξεκίνησε το τσατάκι, το εγκαινιάζουμε παρέα και θα μας κάνει παρέα όλο το φθινόπωρο, όλο το χειμώνα να τσατάρουμε μαζί, γιατί η μουσική και το φθινόπωρο θέλουν παρέα. Θέλουν παρέα και θέλουν και καραόκι πάρτι. Γιατί τώρα που φθινοποριάζει και θα ρίχνει τη βροχούλα, θα μαζευόμαστε όλοι εκεί στο ωραίο μας, το αγαπημένο μας κοκτέιλάδικο των 80's και των 90's, το Groovy Moods στην Ανογλυφάδα. Λίγα λόγια να σας πω για το Groovy Moods, μιας και ο Free είναι χορηγός επικοινωνίας αυτού του ωραίου event που γίνεται αύριο βράδυ και νομίζω θα περάσουμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Αύριο λοιπόν στις 9 μαζευόμαστε, το λέω και το τονίζω το 9, γιατί παιδιά 9.30 θα ξεκινήσει όλη η διαδικασία, γιατί θα τραγουδάμε, καταλαβαίνετε, θα ξεσηκώσουμε όλο τον κόσμο. Groovy Moods λοιπόν, το cocktail bar των 80's και των 90's, είναι ανοιχτά να σας πω. Το Groovy Moods γενικά, να ξέρετε, εκεί στην Άνω Γλυφάδα και στις γύρω περιοχές. Το Groovy Moods, το υπέροχο αυτό κοκτέιλάδικο των 80's και των 90's, είναι ανοιχτά κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 7.30 το απόγευμα. Για τις κοκτέιλάρες με τα μουσικής. Λοιπόν, καραόκε, αύριο στις 9 ξεκινάμε νωρίς. 9.30 τραγουδάμε. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Για όσους οδηγούν, να πούμε ότι υπάρχουν επιλογές χωρίς αλκοόλ, που σημαίνει ότι πάρτε την παρέα και αν αυτός που οδηγεί μπορεί και αυτός να πιει μια μπύρα χωρίς αλκοόλ ή να πιει μια μπυρίτσα ή να πιει ένα μοκτέιλ. Υπάρχουν 10 διαφορετικά μοκτέιλ, δηλαδή κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ. Τώρα με ρωτάνε το καραόκι θα έχει μόνο αυτά που παίζει ο Τάκης εδώ. Όχι ρε παιδιά, το καραόκι είναι καραόκι πάρτι του Groovy Moods. Αυτό σημαίνει ότι έχει πάνω από 450 τραγούδια για να διαλέξεις. Σας δίνεται ένας κατάλογος, διαλέγετε το τραγούδι σας και το τραγουδάτε. Τα τραγούδια είναι ελληνικά και ξένα, σε όλα τα είδη, rock, pop, μπαλάντες, ελληνικά, pop και λαϊκά, έντεχνο, ακόμα και Eurodance. Βέβαια, το καταλαβαίνετε, προέρχονται κυρίως από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Υπάρχουν όμως και αρκετά από τις νεότερες δεκαετίες για τους νεότερους, όπως και αρκετά τραγούδια από το διαγωνισμό της Eurovision. Τώρα, όλοι όσοι τραγουδήσουν, όλοι όσοι πουν έστω και ένα τραγούδι, έστω και ένα τραγούδι, είτε είσαι καλήφωνος, είτε είσαι φάλτος όπως είμαι εγώ, don't worry, σημασία έχει παρέα και πλάκα που θα κάνουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, όλοι όσοι πείτε έστω και ένα τραγούδι θα μπείτε αυτόματα στην κλήρωση, όπου μετά τη μία θα γίνει κλήρωση, οπότε σας θέλω 9.30 το αργότερο να είστε εκεί. Μετά τη μία λοιπόν θα γίνει κλήρωση και ο τυχερός της κλήρωσης θα κερδίσει ένα ηχείο καραόκε με ασύρματο μικρόφωνο, τηλεχειριστήριο και εφέ φωτισμού, USB θύρα, Bluetooth, σύνδεση και με FM ραδιόφωνο για να πιάνει free. Λοιπόν, καραόκε πάρτι αύριο στις 9 στην Κωνσταντίνο Αθανάτου 22 στην Άνω Γλυφάδα. Μπείτε στο Google, γράψτε Groovy Moods Γλυφάδα και έχει και λεπτομέρειες πώς να έρθετε, με ποιον δρόμο να ακολουθήσετε και όλα. Αν είσαι τώρα παρέα, κάντε τις κρατήσεις σας στο 210-96-24-400. Θα το ξαναπώ, 210-96-24-400, για να έχετε το τραπέζι σας, το stand σας, αν είστε παρέα. Φέρτε και εκείνους που δεν τραγουδάνε, αλλά να έρθουν να σας χειροκροτήσουν, να καταλάβετε, για τις εντυπώσεις. Καραόκε πάρτι λοιπόν στην Άνω Γλυφάδα αύριο, 80's 90's, παρουσιάζει ο Τάκης Φωτίου, με την υποστήριξη του Free Radio και του Eurofans Radio. Κρατήσεις 210-96-24-400 ή στείλτε μήνυμα στα social του Groovy Moods. Στο Facebook γράψτε Groovy Moods Γλυφάδα και θα δείτε λεπτομέρειες. Στο Instagram Groovy Moods κάτω παύλα Γλυφάδα και στο TikTok Groovy Moods Γλυφάδα. Όλα αυτά αύριο βράδυ στις 9, είστε όλοι καλεσμένοι και σας περιμένουμε να περάσουμε φανταστικά.
1: Free 98.1, a better mix of music.
2: Dimmies in the mix.
0: Δήμαρος μέχρι τις 2. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ που μπαίνετε στο free981.fm και πατάτε εκεί το chat. Έχει πλάκα, ελάτε να τσατάρουμε μαζί. Θυμίζω και αύριο η είσοδος είναι ελεύθερη. 9 η ώρα μαζευόμαστε. 9.30 τραγουδάμε. Ελάτε να πιούμε τις κοκτέιλάρες μας, τις μοκτέιλάρες μας και τις μπίρες μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για οποιοδήποτε λόγο, βρείτε με στο Instagram, Τάκης κάτω παύλα Φωτίου. Τάκης κάτω παύλα Φωτίου. Και στο Facebook, Τάκης Φωτίου. Ευχαριστώ για τα καλά μηνύματα.

Dimis Mixing, Takis Pricksing, 2 παρά 20. Λοιπόν, έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχει εκενωθεί το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Έχουμε συναγερμό για διαρροή αερίου. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής και έχουν προχωρήσει σε μια πρώτη αυτοψία του χώρου. Δεν έχει εντοπιστεί κάτι. Έχει αποφασιστεί η εκένωση του σχολικού συγκροτήματος. Επίσης, να ενημερώσω ότι αν είναι να φύγετε Παρασκευή Σαββατοκύριακο, τα λιμάνια είναι κλειστά, παιδιά, μέχρι το απόγευμα. Θα βγει νεότερη ανακοίνωση πιο μετά. Δεν φεύγει κανένα πλοίο λόγω των ισχυρών ανένων που φτάνουν μέχρι και τα 9-10 μποφόρ. Αράξτε και στο λιμάνι στον Πειραιά, βάλτε τα ακουστικά, ακούστε free. Θα φύγετε το βραδάκι μετά τις 8. Dimis in the mix. Χρόνια πολλά να στείλουμε στο Mr. Bean, έγινε 71 ετών, έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Να συνεχίσει να μας κάνει να χαμογελάμε. Happy birthday, Mr. Bean. Welcome, Γιάννος. Γεια σου, Σοφία. Καλορίζικο το νέο τσατάκι, λέει ο Γιάννος. Πολύ καλύτερο από το προηγούμενο. Να την και η Σοφία. Σοφάκι, καλώς την. Καλωσορίζω και το κετσατάκι. Γιάννος, μη του, μη του. Για έλα να τα ξαναλέμε. 2 παρά 20. Για έλα να τσατάρουμε λίγο. 3981.fm. Παιδιά, έχουμε καινούριο τσάτ και το δοκιμάζουμε. Έτσι όλα τα κάνουμε παρέα. Είμαστε ραδιόφωνο παρέας εδώ. Για έλατε λίγο να δούμε, λειτουργεί καλά. Είναι ο Σταύρακας μέσα, η Σοφία, ο Γιάννος. Τα ονόματά σας θα μου λέτε μόνο και τις περιοχές σας, για να μπορώ να σας λέω και ένα γεια. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Για ρίξτε ένα παρόν όλοι όσοι είστε μέσα. Είπαμε, για να μπείτε στο chat εύκολο, free981.fm. Πατάτε την κόκκινη λωρίδα κάτω που λέει chat. Ανοίγει ένα παραθυράκι, δίνεις την ηλικία γέννησή σου και μπαίνεις. Έτσι ξεκλειδώνει το chat. Να ομολογήσουμε πόσο χρονών είμαστε. Εγώ έβαλα 1999. Μόνο αλήθειες. Μη γελάς, Ντίμη, γιατί γελάς? Αμέσως να γελάσεις. Θα πούμε, θα πούμε. Ετοιμάζουμε με τον Τίμαρο τόσο ωραία πράγματα. Θα κάνετε λίγο υπομονή και θα τα δείτε όλα. Θα αρπάξει το YouTube φωτιά. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω περιοχές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 2, θέλω να χαιρετήσω όλη την Αθήνα. Πάμε. Στείλτε μου ένα γεια και την περιοχή σας στο chat του σταθμού free981.fm ή στο Instagram Τάκης κάτω παύλα Φωτίου. Τάκης κάτω παύλα Φωτίου στο Insta ή στο Facebook Τάκης Φωτίου. Πείτε ένα γεια. Είναι 2 παρά 4. Ξεκινάμε. Πάμε. Το πρώτο γεια έρχεται από τη Δάφνη. Γεια Σοφία. Πάμε, Ντίμη, ορταστικά.

κάνουμε βόλτες σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Να τους και Αναστάσιος από τη Ζυρίχη στο γραφείο. All right. Δώσε τιμή. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα.

ζωγραφίζονται οι Μάρος, παιδιά. Ε. Νέος κόσμος με τρέλα ακούει. Η Ζηρίχη ακούει από το γραφείο. Γεια σου, ρε Αναστάση. Η Έφη στέλνει φιλιά από τα Σεπόλια City. Hello, Σεπόλια. Γεια σου, Άρια. Φιλιά από τον Άγιο Παντελεήμονα. Νάτος και Εμμανουέλ.

Η Ζέφη μου έστειλε από τα Άνω Πατήσια. Γεια σου Ζέφη. Κρύβε ηλικίες, κρύβε Ζέφη. Λοιπόν, το chat έχει εγκαινιαστεί. Ελάτε και εσείς να πείτε ένα γεια και να τσατάρετε και μεταξύ σας. www.free981.fm. Μπείτε τώρα και πατήστε το κόκκινο free981.fm, όχι com. free981.fm. Πατήστε το chat που λέει κάτω κάτω η λωριδίτσα δεξιά. Καλά τα λέει ο Γιάννος Αναστάσιο. Όταν έρθεις από Ζυρίχη, φέρε 3-4 τριγωνικές σοκολάτες από την Ελβετία. Αυτές που έχουν 15 ευρώ η μία. Πήγα να πάρω στο αεροδρόμιο και πήγε να μου τελειώσει όλο το όλη κάρτα. Λάκτα και πάλι λάκτα. Άντε και ιόν αμυγδάλου. Δεν ξέρω ποια είναι δικιά σας αγαπημένη. Από πού αλλού θα μας πείτε γεια, στείλτε μου και στο Instagram, παιδιά, ενεργό είναι. Τάκης κάτω Παύλα Φωτίου. Για να βλέπω follow. Μην τρέπεστε. Στο Τζερόνιμο όλο μπουρουμπούρ και τσατάκια ήμασταν. Και μπουρουμπούρ και μπλα μπλα. Έλατε τώρα. Επειδή δηλαδή γίναμε 25 χρονών, δεν μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Για έλατε λίγο, κουνηθείτε. Γιορτάζουμε το τσατάκι μας το ωραίο στο Free Radio www.free981.fm και θα βρείτε και όλο το πρόγραμμα του σταθμού, ε! Αλλά πατήστε και το τσάτ και το κόκκινο να βλέπω καινούριους να μπαίνουν και παλιούς και καινούριους και όλη η παρέα. Να μου γράφετε μόνο περιοχή, παιδιά. Η Σοφία μου λέει με γεροφέρνει σκέψη αν θα κατεβάσω χειμωνιάτικα ή όχι. Ή όλα τα ρούχα όλων των εποχών. Εγώ τα έχω όλα κάτω. 23 με 25 βαθμούς την άλλη εβδομάδα. Γιάννο, μη βάλεις χειμωνιάτικα. Κάικες.

0: Τομπλερόν, λέει Αναστάσης, όχι, Λάντε, Λάντεραχ. Αναστάση, φέρε μας. Να σου δώσω διεύθυνση να μας στείλεις. Θα μαζευτούν όλοι στο στούντιο μετά. Άρπαξες κρύωμα, παιδιά, τα πρώτα κρυώματα έχουν ξεκινήσει, έτσι όλοι την έχουμε πατήσει.
1: Dimmy's in the mix.
0: Εντάξει, Dimmy, δεν μιλάω άλλο. Άρα μιλάω. Ναι, μωρέ, πρεμιέρα είναι, όχου, ελάτε. Εμένα μου αρέσει που είναι φθινοποράκι, το χαίρομαι πάρα πολύ, αλήθεια το χαίρομαι. Φτάνει το καλοκαίρι, ωραία. Λύσαξε, σκάσαμε, υδρώσαμε. Τώρα θέλει χουχούλιασμα, θέλει αγκαλίτσες, θέλει ξάπλα στους καναπέδες, επί του καναπέως.

πάμε για δυνατό φινάλε. Έχω βομβαρδίσει τα σύννεφα κι εγώ για να μην βρέξει 12 με 2. Να βρέξει μετά τις 2 όμως αμέσως. Να ρίξει μια γερή μπόρα 2 με 3. Free 98.1. A better mix of music. Φινάλε! Για 2 ώρες στο ραδιόφωνο ήταν ο Τάκης, ο Τίος και ο Ντίμης Κοντορούσης. Περάσαμε ωραία! Γράψτε μου όλοι ναι. Να δω. Ωραία. Ραντεβού αύριο Σάββατο, Groovy Moods, Άνω Γλυφάδα, 9 η ώρα να είστε εκεί. Δείτε λεπτομέρειες στο Instagram μου, Τάκης κάτω Παύλο Φωτία, του Φωτίου, και στο Facebook Τάκης Φωτίου. Αύριο στις 9 τραγουδάμε μαζί. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα όλους και τα follow στο Instagram πάρα πολλά. Να είστε καλά, παιδιά. Η παρέα μεγαλώνει. Με για το καινούριο chat του σταθμού. Σας χαίρομαι να σας βλέπω έτσι. Το φθινόπωρο θέλει παρέα, αγκαλίτσες και τσατάρισμα. Καλό που σου κου, γεια σας. Τώρα να ρίξω όσο βροχή θέλει. Τελείωσε η εκπομπή. Έτσι μόνο η Βύση θα βομβαρδίζει τα σύννεφα. Θέλω κι εγώ. Ο υπέρλαμπρος. Γεια σου Σταύρο. Γεια χαζαρά σε όλους παιδιά. Γεια σας, γεια σας. Θα κάνουμε και Eurovision ραδιόφωνο στις 3. Eurofans Radio για τους φανατικούς της Eurovision. Eurofansradio.com. Ευχαριστώ Σταύρο που με αφήνεις να το λέω και Κώστα. Eurofansradio.com, 3 η ώρα. Μπείτε να γίνει χαμούλης.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Αγγλικά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακόντα Ειδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DracondaCars.gr.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
5: Ladies and gentlemen, on the wheels. DJ Paris Gagadelis.
6: Your number one DJ.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: DJ Paris Gagadelis.
5: Your number one DJ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ. These beats are hot. Hot. Hot. Hot. Hot. In the mix with the
5: baddest DJs. DJ Paris Gagadelis. Your number one DJ.

0: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
1: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
2: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. dracondacars.gr
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: DJ Paris Gagadelis.
5: Your number one DJ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. Dracondacars.gr.

Λίγο μετά τις 8 εδώ είμαστε και εμείς, Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας και free981.fm για όλο τον πλανήτη Γη, ίσως και λίγο παραέξω. Mixdown Radio Show, βραδάκι Παρασκευής, στην παρέα σου ζωντανά ο Γρηγόρης Θάικος στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, όπως συμβαίνει άλλωστε εδώ στον Athens Free Radio κάθε Πέμπτη και Παρασκευή βράδυ για δύο ολόκληρες ώρες. Ελπίζω όλες και όλοι να είστε καλά, να είστε ok, να είστε super. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Mixdown Radio Show. Βράδυ Παρασκευής με Back to Basics και Back to the Old School ήχους από το χώρο της underground ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής από την δεκαετία του 80 και του 90. Μουσικές από τα πρώτα house, τα πρώτα techno, τα πρώτα blitz, τα πρώτα trance, τα πρώτα breakbeats, hardcore και όλα αυτά που ονομάζουμε underground. Όλα αυτά τα οποία ξεκίνησαν την όλη αυτή σκηνή.

μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν ακριβώς 10. Καλή μας διασκέδαση. Mix down. We know this music better.

ξεκίνημα του απόψινού Mixdown Radio Show με Back to Basics και Back to the Old School ήχους, με τους αγαπημένους 808 States με το Pacific State από τις αρχές της δεκαετίας των 90. Και για αυτό το Mixdown Radio Show, τρόπος επικοινωνίας στο ολοκένουργιο και πάρα πολύ όμορφο chatroom στο site του Athens Free Radio, free981.fm, και κάτω κάτω δεξιά υπάρχει ένα κόκκινο εικονίδιο που γράφει chat. Καλησπέρα στον παρεάκι που βρίσκεται ήδη μέσα και στέλνει τις δικές του καλησπέρες. Καλησπέρα στον Chris, καλησπέρα στον Γιάννη Μουτζόπουλο, καλησπέρα στον Γκον, καλησπέρα στον Γιώργο, στον Θοδωρή και βέβαια καλησπέρα στη δική μου Σόφη. Μουσικές από τα δεκαετία του 80 και του 90, μουσικές από το χώρο του house, του techno, του trance. Μουσικές οι οποίες καθιέρωσαν, εδραίωσαν, έβαλαν τις πιο γερές βάσεις για την ηλεκτρονική χορευτική μουσική που απολαμβάνουμε μέχρι και σήμερα. Μουσικές τις οποίες χορέψαμε στα τότε dance floors, τουλάχιστον εδώ στην Αθήνα και όχι μόνο. Dance floors όπως Alfredo, Cuco, Fernando Faz, Lika Betus, Alsos, Craze και άλλα πολλά που βέβαια σίγουρα μου διαφεύγουν. Δικά σου μηνύματα μπορείς να στείλεις βέβαια και μέσω Messenger στο Facebook, στα προφίλ Greg Stykos και Greg Stykos V. Είμαστε online και εκεί. Πιο εύκολος τρόπος, το chatroom, το ολοκένουργιο chatroom του Athens Free Radio. Και να μπει στο site μας, www.free981.fm. Κάτω κάτω κάτω δεξιά, γράφει chat. Βάζεις μια ημερομηνία γέννησης, εμείς βάλαμε 1908, μας αντιπροσωπεύει πάνω κάτω. Ένα nickname και τα λέμε από εκεί ζωντανά.

μεγάλη τεκνοτρανς. Επιτυχία να το πω, Anthem να το πω, σίγουρα Anthem. Και μάλιστα Sunrise Zone Anthem. Πρώτη φορά το ακούσαμε στο West Club, το Alsos Club δηλαδή, πριν μετανομαστεί σε Alsos. 1992 ονομαζόταν West. Και το ακούσαμε πρώτη φορά μάλιστα από την DJ Rap. Μετά ακολούθησε το Breakbeat set του. Έχουμε υποσχεθεί σε κάποιους Breakbeats για απόψε. Και αυτό θα πράξουμε. Από τη στιγμή που το έχουμε υποσχεθεί, Digital Excitation, Pure Pleasure. Το track που μόλις ακούσαμε. Πολλές καλησπέρες να στείλω στον Ιωάννη Μουτούρη. Καλησπέρα στον Άστα να πάνε. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Καλησπέρα στο Σάκη, το DJ Σάκη. Καλησπέρα στον Χρήστο. Πολλές καλησπέρες στον Γιώργο Δούκα. Καλησπέρα στον Μάριο. Στον Άγγελο. Καλησπέρα στον Σταύρο. Καλησπέρα στον Θέμη.

για τον πολύ καλό φίλο και συνάδελφο Γιάννη Μητσόπουλο κάπου εκεί στις Βρυξέλλες που μας ακούει και παρέα με τον Κάσε Κάσεμεν που μου γράφει εδώ στο chatroom. Ξέρω πόσο πολύ σου αρέσουν οι soft cell. Όσο αφορά τους υπόλοιπους, ξέρω πόσο πολύ σου αρέσουν τα break beats. Ένα συνδυασμός από τους Big Mystery με το Tainted Cash από το 1991. Πολλές καλησπέρες να στείλω στον Άλεξ. Καλησπέρα στο Σπύρο. Καλησπέρα στο Θοδωρή.

Το γνωρίζαμε στα χρώματα της αγαπημένης RNS από το Βέλγιο, σαν Outlander, με εκείνο το εκπληκτικό Vamp, το οποίο βέβαια χορεύουμε μέχρι και σήμερα σε οποιοδήποτε Sunrise Zone Party βρεθούμε και μη. Απόψε στο Mixdown Radio Show με τα Back to Basics και Back to the Old School σαν TZ4, με ένα track το οποίο παραμένει ανώνυμο, Untitled, από ένα white label TZ4, που πίσω από αυτό βέβαια κρύβεται ο Outlander.

να αρχίσουμε σιγά σιγά να σπάμε όχι το κορμί μας, αυτό είναι σπασμένο εδώ και χρόνια, να σπάμε λίγο τον ήχο μας. Ένα what time και ίσως αυτή να είναι η έναρξη για πιο break beat ήχους απόψε στα back to basics, back to the old school, to mix down radio show στον Athens Free Radio 90.

ακούς που ακούσατε την λίγο πιο πριν, να σας λέει καλησπέρα και να σας στέλνει καλησπέρες ο Mark Archer, και αυτή βέβαια είναι η Alternate. Τουλάχιστον 4 φορές έχουμε βρεθεί παρέα στα DEX Sunrise Zone Parties με τον Mark Archer, και αποτελεί έναν από τους πάρα πολύ καλούς φίλους από τα πολύ παλιά και από τα rave χρόνια των Alternate αρχές δεκαετίας 90. Alternate και Infiltrate 202, και αυτό μάλιστα ήταν μουσική παραγγελιά του φίλου του Γιώργου. Ναι, μπορείτε να το κάνετε και αυτό, αρκεί να περάσετε μία βόλτα από το chatroom επικοινωνίας του Athens Free Radio, www.free981.fm, το site μας, και κάτω δεξιά ένα κόκκινο sticker που γράφει chat. Έτσι επικοινωνούμε από εδώ και στο εξής με το Mixdown Radio Show και το studio. Πιο προσωπικά μηνύματα μέσω Messenger στο Greg Stikos και Greg Stikos Vita στο Facebook, αλλά και στη σελίδα μας Mixdown Radio Show by Greg Stikos.

Μιλώντας λίγο πιο πριν για Sunrise Zone Parties, το Sunrise Zone, το έτος που βρισκόμαστε τώρα, το 2026 δηλαδή, κλείνει 35 χρόνια παρουσίας του στον ελλαδικό χώρο σαν το καλύτερο και μεγαλύτερο mob

ωραίο πάρτι που υπήρξε ποτέ. Για όλο το 26, parties, anniversary, με το τελευταίο και το καλύτερο, το οποίο θα συμβεί βραδάκι Σαββάτου, 5 του Δεκέμβρη, στο Temple, στο Γκάζι, στο κέντρο της Αθήνας.

Και βέβαια τα κυριακάτικα απογευματινά στο Κράς, στο Ψηρή, συνεχίζονται. Πρώτο μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, τις καλοκαιρινές διακοπές, το πρώτο Sunrise Zone, Κυριακή 1η Νοέμβρη στο Κράς. Και το μεγάλο βέβαια anniversary event 5 Δεκέμβρη στο Temple, στο Γκάζι, με καλεσμένο να σας το ανακοινώσω από τώρα. Θα σας το πω για να έχετε μια ιδέα. Για πρώτη φορά στην Αθήνα, μετά από τόσα χρόνια και τόσες φορές που έχουμε χορέψει τα tracks του, ο Quattrophonia, Quattrophonia και T99 live, 5 Δεκέμβρη στο Temple, σε ένα ακόμα Sunrise Zone Party, γιορτάζοντας τα 35 χρόνια παρουσίας του στο χώρο. Quattrophonia και T99 live in Athens, 5 Δεκέμβρη, Αθήνα.

Πού να πας άλλωστε. Έτσι κι αλλιώς μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ. Στον Athens Free Radio στους 98,1. Πολλές καλησπέρες να στείλω στον φίλο Χρήστο. Μας στέλνει μήνυμα, μας γράφει Γρηγόρη, βάλε μια πρωτιδιά αφιερωμένη στη Μαριάννα που έχει βάρδια στο Βενιζέλος. Δεν πιστεύω να έχετε κάνει πάλι κάτι όπως κάνατε πέρσι.

Όχι από τα πολύ αγαπημένα μας, ούτε αυτό το track που ζήτησαν εδώ πέρα μουσική παραγγελιά, δεν θυμάμαι ποιος, από Two Bad Mice. Πέρα αυτά είναι το Hold It Down και με αυτό ξεκινήσαμε την δεύτερη ώρα για απόψε. Πάντα και μόνο εδώ στον Athens Free Radio 98,1 για τα FM της Αθήνας. Free981.fm για όλο τον πλανήτη Γη, ίσως και λίγο παραέξω. Μπορεί να γουστάρουν εκεί πέρα στην Ανδρομέδα τέτοια πράγματα, δεν ξέρω. Στην παρέα σου ζωντανά ο Γρηγόρης Τάικος, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, όπως κάθε βράδυ Πέμπτης και Παρασκευής, για δύο ολόκληρες ώρες. Βράδια Παρασκευής, στο Mixdown Radio Show, έχουμε Back to Basics, Back to the Old School ήχους. Μουσικές από τα πρώτα house, τα πρώτα breaks, τα πρώτα trance, τα πρώτα techno. Τρόπος επικοινωνίας μέχρι και τις 10, το chat room του Athens Free Radio. www.free981.fm. Κάτω δεξιά ένα κόκκινο σηματάκι που γράφει chat. Μπαίνεις, βάζεις ένα nickname και τα λέμε από εκεί ζωντανά. Για τον φίλο Chris που ζήτησε το εξώφυλλο με το παιδάκι που έχει ένα τσιρότο στο δάχτυλο, εννοώντας το Passion God Decor. Βρισκόμαστε σε πιο ψηλές ταχύτητες. Ένα πολύ ωραίο remix από τους Piano City Productions, White Label. Περιλαμβάνει όμως μέσα και το Passion. Ελπίζω να σε καλύπτει, ε. Βροχή οι μουσικές παραγγελίες στο chatroom. Να δούμε ό,τι προλάβουμε, παιδιά.

people, you don't have to be poor anymore. Sample από Front 242. Το όλο σύνολο ονομάζεται Jericho και είναι σε ένα remix από Genesis 2. Και αυτή δεν είναι άλλη βέβαια από τους Prodigy. Μουσική παραγγελιά από έναν τύπο ο οποίος χρησιμοποιεί nickname στο chatroom του Athens Free Radio

Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο. Ένα από τα πιο δυνατά και πιο αγαπημένα track

δύο τύποι, τους οποίους γνωρίσαμε πριν πάρα πολλά χρόνια σε μία από τις τέσσερις αγγλικές αποικίες που έχουμε στην Ελλάδα, και αυτή ήταν ο Κάβος στην Κέρκυρα. Μας έδωσαν μία κασέτα με ακυκλοφόρητα για την τότε εποχή κομμάτια τους, που ήλπιζαν βέβαια ότι θα κάνουν την επιτυχία όπως και την έκαναν. Ο λόγος για τους Urban Hype. Ένα από τα track τα οποία έχουμε χορέψει τις περισσότερες φορές στη ζωή μας και έχουμε παίξει κιόλας σε διάφορα rave parties, το Trip to Trapton. Σας το είχαμε πει από την προηγούμενη εβδομάδα ότι το απόψινό Mixdown Radio Show με Back to Basics ήταν λίγο πιο breakbeat. Μεταφερόμαστε στο Άλσος, Laserdrome

το γράφει και ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ στο chat room του Athens Free Radio 98,1. Πώς περνάει τόσο γρήγορα η ώρα? Αυτό μόλις αναρωτήθηκα και εγώ. Στα χρώματα της αγαπημένης Excel Recordings, η Dub Conspiracy. Αυτό είναι ένα από τα τέσσερα chapter του Dub War. Όχι αυτό με το σαξόφωνο. Ένα με πιο μπλιμπλίκι που μας άρεσε πάντα, ανέκαθεν καλύτερα και περισσότερο. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Athens Free Radio και στο Mixdown Radio Show της Παρασκευής.

Παραμένουμε στο Laser Drum Alsos, κάπου εκεί στο 92-93. Ενώ μια μουσική παραγγελιά εδώ πέρα μας γυρνάει πίσω ένα χρόνο δύο. Από το Laser Drum Alsos θα πάμε στο επόμενο κομμάτι, στο 4, και στα τότε Sunrise Zone Parties που συνέβαιναν εκεί το 91. Μέχρι τότε, Chrome and Time.

Club 4. Είχα γορίλα της Αρκούδας τότε. Κάποιοι άλλοι πιο εμπορικοί το ονομάζαν Τέκνο και κυκλοφορούσαν μάλιστα και συλλογές με το όνομα Τέκνο. Μία σχέση με Τέκνο τότε, παιδιά. Μάλλον είχε πέσει παραπληροφόρηση, εκτός κι αν Τέκνο εννοούσαν τους Two Unlimited και όλα αυτά τα γκρουπάκια της πλάκας που είχαν βγει τότε. Για κάποιο φίλο Σπύρο εδώ στο chatroom που το ζήτησε, φυσικά Empire, Egyptian Empire και Horn Track. Απομακρύνεται τα παιδιά από το ραδιόφωνο και οι υπόλοιποι γονείς και άνω των 45 απλά δυναμώστε.

από τις όμορφες hardcore εποχές του 1991, Egyptian Empire και Hard Track. Άλλη μια μουσική παραγγελιά απόψε στο Mixdown Radio Show. Από το μακρινό πλέον 1991 και από το Club 4 στην Πειραιώς τότε, το οποίο Resident DJ, πέρα από τα διάφορα parties που γινόντουσαν Sunrise Zone και όχι μόνο, Resident DJ ο Λεό Καραπάλης, γνωστός από την Station One, και μαζί του βέβαια μια πλειάδα Ελλήνων DJs όπως ο Alex, όπως ο Τόλης, και καλεσμένοι όπως Σπαργητή, Γιώργος Σειράς, Άρης Ερίκος and Sunrise Zone και άλλοι πολλοί και διάφοροι. Το έχουμε πει στο παρελθόν εδώ στα Back to Basics του Mixdown Radio Show, όταν έχουμε αναφερθεί στον Λεό Καραπάλη σαν Resident DJ του 4 στο φινάλε κάθε βραδιάς. Ο προτζέκτορας έδειχνε εκδήλωση, σχολική εκδήλωση στην Station One, και το track με το οποίο έκλεινε η βραδιά ήταν από Tears for Fears, το Change.

Ένα ταξίδι στο φεγγάρι. Και μάλιστα το τρίτο μέρος αυτού του ταξιδιού, Rhythmoscopic Climax, το συγκεκριμένο remix. Και αυτή είναι η Aisen, λίγο πριν το τέλος για απόψε. Ένα από τα τρακ τα οποία έχουμε παίξει τις περισσότερες φορές της ζωής μας, είτε στο ραδιόφωνο είτε

για τους δύο που πέρασαν ζωντανά ήταν ο Γρηγόρης Σάικος στο μικρόφωνο, στο μίξ και στις επιλογές βέβαια. Okay, βοηθήσατε και εσείς πολύ σε αυτό και σας ευχαριστώ. Ήταν το Mixdown Radio Show με Back to Basics, όπως συμβαίνει εδώ σε κάθε βράδυ Παρασκευής εδώ στον Athens Free Radio. Ανανεώνουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την Πέμπτη που μας έρχεται ακριβώς στις 8.

Emanation and the Magic, Everybody Say Love σε ένα remix από Prodigy. Για το φινάλε απόψε, track το οποίο γνωρίζω πόσο πολύ αρέσει στο κορίτσι δίπλα μου.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Ό,τι και αν συμβεί, θα το λύσουμε μαζί με την εταιρεία Δρακονταϊδής. Οδική βοήθεια, απόσυρση και αυτοκίνητα αντικατάστασης σε όλη την Αττική. DrakondaCars.gr.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.